0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τι ψυχή είσαι,
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρ' τα λάβες του να φύγει. Έλα,
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: σε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
2: Περιοδικό Πίστα.
4: Σε τύψεις είσαι
2: Βασίλης Καράς.
4: Αρταλά, πες του να φύγει. Έλα,
2: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Άνοιξε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet, που απορροφώνται άμεσα, αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλάχουτη. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

Με πολλά όμως ακόμη άσματα λατρεμένα, από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Με ένα διάσημο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σας αφήσαμε. Κάπως έτσι επιστρέφουμε.

Είναι η εποχή που ο Πόλης Κερμανίδης, εκεί στα μισά του 70, ηχογραφεί στην Πάνιβαρ ορισμένους δίσκους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Ίσως όχι τόσο επίσημη και λαμπερή, έγκυρη, αλλά ο κόσμος την αγάπησε, τη λάτρεψε, την τραγουδά ακόμη.

Ένας από τους μεγάλους μάστορες του συναισθηματικού τραγουδιού στα χρόνια του 70 στις μικρές εταιρείες είναι και ο πολύς Σπύρος Αγοραίος.

Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Από τον Κώστα Παλαχούτη και τις στιγμές, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Ρυθμός Radio. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Μάμονες όλη μια ζωή εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τη νύχτα στο μηδέν να περιμένεις. Για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούνε σαν το χαμένο επαρχιώτη

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
2: Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση.
5: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group

0: χατήρι σου.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: σ' έχω.
1: Μην πας πουθενά.
2: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Καταλαβαίνω πως σε τρελαίνω. Μάθε επιμένω. Μαζί σου πεθαίνω.
4: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Πρώτη Κυριακή του Αυγούστου είναι αυτή, 2 Αυγούστου λέει το ημερολόγιο. 7 και 3 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι και συντονισμένοι εσείς με τη συχνότητα του Ρυθμός Radio. Και η Μεγάλη Κερκίδα μόλις ξεκινά, στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Χατσιφάρας. Ακριβώς απέναντί μου ο φίλος και συνάδελφος Νίκος Κομινάκης.
1: Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν να αναλύσουμε
1: την... Μια άλλη Κυριακή να αναλύσουμε την ποδοσφαιρική δραστηριότητα εδώ της Παρικίας όσο και της Ευρώπης και του κόσμου μαζί με τους φίλους και συνεργάτες.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν και φυσικά έχουμε την εξέλιξη των πρωταθλημάτων στα πολιτιακά πρωταθλήματα, στο NPL. Έχουμε φυσικά κυριαρχή θα έλεγα με σπουδαία επίδοση που ίσως να αποτελεί και ρεκόρ η παρουσία των ομάδων της πολιτείας στον εθνικό θεσμό του Australia Cup, όπου ήδη διαδραματίστηκε η πρώτη φάση των 32. Γνωρίζουμε στους 16,
1: ναι.
0: Και στους 16 βρίσκονται και οι 7 ομάδες της Βικτόριας, οι 2 ομάδες του A-League, Melbourne Victory, Melbourne City, και όλες μηδενός εξαιρουμένου από το National Premier League και την VPL 1.
1: Ναι.
0: Ακόμα δηλαδή και η North Sunshine Eagles που βρίσκεται στα πρόθυρα υποβιβασμού στην VPL 2, αλλά και η Brunswick Juventus, όσο ο Αλέξανδρος, η Ελλάς μετά την σπουδαία εμφάνιση και την νίκη πρόκριση κόντρα στην Adelaide United, αλλά και επίσης το Preston που πέτυχε κάτι παρόμοιο μια εβδομάδα πριν κόντρα στη Newcastle, βρίσκονται στην επόμενη φάση του Australia Cup. Νομίζω ότι
1: και βγήκε ανακοίνωση από την Football Australia όσον αφορά την φάση το 16 σχετικά με τους αγώνες που είναι να γίνουν, ξεκινώντας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλεις να δώσω γρήγορα.
0: Ναι, ανέφερε το.
1: Ναι. Έχουμε Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 ώρα Western Sydney Wanderers Melbourne Victory στο Marconi Stadium. Κυριακή στις 5 ώρα στο Spencer Park Brisbane Roar Sydney FC, ενώ στις 8 παρά 20 στο Lakeside Stadium Κυριακή 9 Αυγούστου South Melbourne Ελλάς Fremantle City. Τηλεοπτική κάλυψη από το YouTube κανάλι της Football Australia και την εφαρμογή 10play. Την Τρίτη 11 Αυγούστου στο Fairfield Showground έχουμε SD Raiders MacArthur FC, και το ίδιο βράδυ έχουμε στο Spencer Park Lions FC Melbourne City FC. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 3 παιχνίδια, 3 αγώνες έχουμε Apia Leichhardt Sydney United, και οι 2 ομάδες από την NPL της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το ίδιο βράδυ στο CB Smith Reserve η ομάδα από την VPL 1 Brunswick Juventus Preston Lions, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα στο Ironbark Field, στο γήπεδο της Western United, έχουμε North Sunshine Eagles Αλέξανδρος. Έτσι ολοκληρώνεται η φάση των 16. Θα δώσουμε και αναλυτικότερα.
0: Αυτό σημαίνει ότι δύο θέσεις, τουλάχιστον δύο, ναι, θέσεις από την ομάδων από την πολιτεία της Βικτόριας έχουν κλειδώσει την παρουσία τους στα προημιτελικά, καθώς έχουμε δύο εμφύλιες κόντρες, Brunswick Juventus όπως σας ανέφερε και ο Νίκος κόντρα στην Preston Lions και North Sunshine Eagles απέναντι στην Harlequin United Αλέξανδρος. Νομίζω ότι γέρνει ο δείκτης για το ποιοι θα τα καταφέρουν. Βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να
1: ποτέ δεν λες
0: ότι τελειώνουν όλα.
1: Γιατί και ειδικά σε διοργάνωση όπως ενός κυπέλλου που έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα φαβορί να χάνουν ή να μην προκρίνονται στις επόμενες φάσεις, ενώ θα είναι πιο δύσκολα για την ομάδα του Αλεξάνδρου, ενώ το Σάββατο πριν το, στην φάση των 16 για το Αυστραλινό κύπελλο, έχει να δώσει ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς στον τελικό του Dockery Cup, Σάββατο 2.30 ώρα, τελικός Dockery Cup, Αλέξανδρος Preston Lions στο Lakeside Stadium. Θα έχουμε και την ευχάριστη είδηση ότι στην εκπομπή θα μιλήσουμε και με τον προπονητή του Αλεξάνδρου, τον Γιάννη Αναστασιάδη, να μας πει για αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του Αλεξάνδρου και πώς θα γίνει, πώς θα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι, Γιάννης Αναστασιάδης στην εκπομπή της Μεγάλης Κερκίδας.
0: Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε δύο κόντρες από την Βικτόρια. Ξέρουμε ότι δύο ομάδες από τη Βικτόρια θα βρίσκονται στα προημιτελικά. Όμως εκεί σχεδόν με πολύ καλές πιθανότητες θα είναι και η Ελλάς, καθώς η Fremantle City προέρχεται από το πρωτάθλημα NPL της Δυτικής Αυστραλίας και πιστεύω ότι με λίγη σοβαρότητα η Ελλάς θα τα καταφέρει. Τώρα το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται μετά, γιατί γνωρίζουμε τα ζευγάρια μέχρι και τον τελικό πλέον, έχουν γίνει αυτά γνωστά. Η κλήρωση δείχνει δηλαδή ποιοι βρίσκονται με ποιους και όλα δείχνουν ότι πάμε για νέα κόντρα Αλέξανδρου. Όχι, ο Αλέξανδρος θα παίξει με τη Melbourne City, αλλά πάμε για νέα κόντρα της South Melbourne Ελλάς με την Preston Lions.
1: Στην προημιτελική φάση, εφόσον νικήσουν και οι δύο.
0: Εφόσον τα καταφέρουν, ναι. Η Preston Lions θα τεθεί αντιμέτωπη με τη South Melbourne στο O'Connor Reserve. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το χειριστεί η Football Australia. Πλέον δεν είναι στη δικαιοδοσία της Football Victoria αυτό.
1: Όχι.
0: Με δεδομένο ότι υπάρχουν τα πρόσφατα επεισόδια, όπου καλά-καλά δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη κατηγορία για την Preston. Κάποιοι κάνουν λόγο για μεγάλη τιμωρία. Δεν ξέρω αν θα γίνει με την παρουσία κόσμου ή θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Τρέχουμε βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί δεν έχουν παιχτεί ακόμα τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, αλλά αυτό δείχνει το μέλλον. Ότι ο νικητής του ζευγαριού Brunswick Juventus Preston Lions θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού South Melbourne Fremantle City. Τώρα για ό,τι αφορά τον Αλέξανδρο, θα βρει τη Melbourne City απέναντί του, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, Melbourne City που θα ταξιδέψει στο Queensland για να αντιμετωπίσει εκεί την Lions, η οποία Lions πέταξε έξω στην πρώτη φάση των 32 την Perth Glory στην διαδικασία των πέναλτι. Βέβαια, η Perth Glory είναι ένας πιο αδύναμος κρίκος από ότι η Melbourne City.
1: Αλλά δεν πάβουν αυτά τα παιχνίδια να κρύβουν κινδύνους για αυτές τις ομάδες του LA, γιατί όπως είδαμε, τέσσερις ομάδες του LA ιτηθήκαν στην φάση των 32.
0: Αν κρατήσουμε όμως ως δεδομένο ότι η Melbourne City δεν θα συναντήσει πρόβλημα στο Queensland, τότε έχουμε σίγουρα κλειδωμένα δύο κλαμπς από τη Βικτόρια να κοντράρονται στον ημιτελικό. Γιατί εκτός συγκλονιστικού πρώτου, αν η Ελλάδα τα καταφέρει, σίγουρα θα έχουμε παρουσία μία εκ των South Melbourne Preston Lions στα ημιτελικά. Και το ίδιο θα συμβεί αν τυχόν έχουμε κόντρα Melbourne City Αλέξανδρου. Πάμε τώρα με βάση τις πιθανότητες και τη δυναμική των ομάδων. Ναι. Έτσι.
1: Όλα αυτά μπορούν εφόσον να στην προημιτελική φάση θα βρεθούν αντιμέτωποι τέσσερις ομάδες από τη Βικτόρια, εννοείται ότι δύο θα μείνουν στην ημιτελική φάση.
0: Πάντως η πιο πρόσφατη φρέσκια πράξη ήταν η νίκη της South Melbourne το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία 3.000 φίλων, σε μια μεγάλη βραδιά για την South, κερδίσει να επικρατήσει με σκορ 2-1 της Adelaide United, η οποία φάνηκε πάρα πολύ κατώτερη των περιστάσεων.
1: Γνωρίζουμε ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά και θα αναφερθώ αργότερα.
0: Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, καθώς έχουμε το Australia Cup επισκίασε την επικαιρότητα του NPL, όπου σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής.
1: 23η, σωστά, όπου είχαμε το παιχνίδι South Melbourne Ελλάς St. Albans και νίκη της Ελλάς με 2-0.
0: Μάλιστα, είδα ότι και τα δύο γκολ της South Melbourne σημείωσε ο Αντρίκος Μεσουρούνι. Η Ελλάς με αυτή τη νίκη προσπέρασε το Preston και βρίσκεται τέταρτη στη βαθμολογία, ενώ ας δούμε τώρα επί τη ευκαιρία και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, καθώς το Όκλι παραμένει στην κορυφή, έμεινε χωρίς νίκη για δεύτερο συνεχόμενο μάτς καθώς ήρθε ισόπαλο 0-0 με τον Bradley Cairns στο Kingston Heath. Πριν περάσει στα αποτελέσματα, να πούμε ότι πλέον θεωρείται δεδομένο και μαθηματικά ο υποβασμός και επίσημα της Green Gully και της Dead on Thunder μετά την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της 23ης αγωνιστικής. Να δούμε τα αποτελέσματα και να δούμε και τη βαθμολογία καθώς και την επόμενη αγωνιστική πριν πάμε στα υπόλοιπα αποτελέσματα και πριν καλέσουμε φυσικά τον Στέλιο Γεροντάρα, να πούμε ότι ο Στέλιος Γεροντάρας θα είναι σήμερα ως εξωτερικός συνεργάτης όπου θα δώσει πλήρες ρεπορτάζ για να μιλήσουμε για το κυρίως για το ποδόσφαιρο εδώ της πολιτείας και πολλά άλλα θέματα. Και αμέσως μετά, όπως σας ανέγγειλε και ο Νίκος Κομινάκης, ο Γιάννης Αναστασιάδης θα είναι παρόν για μία ακόμα φορά στη Μεγάλη Κερκίδα τηλεφωνικά σε μια συνέντευξη με κυρίαρχο θέμα τον επικείμενο τελικό αυτό το Σάββατο στο Lakeside κόντρα στην Bristol Lions, αλλά και την παρουσία του Αλεξάνδρου στο Australia Cup και ο προβληματισμός όμως που έχει σκορπίσει το κιτρινό μαύρο στρατόπεδο με βάση τα κακά αποτελέσματα των τελευταίων 8 αγώνων. Αυτά θα είναι τα κεντρικά θέματα συζήτησης. Και φυσικά ο Κώστας Σαρακίνησης, ίσως και λίγο νωρίτερα, εκτός αν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και τον Μιχάλη Σκληρό. Έκανε μια κρούση, αν μπορέσουμε να τον έχουμε θα είναι ωραία. Καθώς και εκεί πλέον φουντώνει η μάχη για ό,τι αφορά την άνοδο και τον υποβασμό. Θα τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάμε αποτελέσματα 23η αγωνιστική NPL, Νίκο.
1: Ναι, ξεκινάμε με τα αποτελέσματα 23η αγωνιστική, όπου είχαμε Bentley Greens Πανκύπριος Oakley Cannons 0-0, Preston Lions Green Gully 2-2, Hume City Melbourne City 1-0, Avondale Heidelberg Alexandros 2-1, Altona Magic George Cross 1-1, Dandenong Thunder, Dandenong City 0-3, και όπως αναφέραμε σήμερα το απόγευμα είχαμε South Melbourne Ελλάς, St Albans 2-0.
0: Τώρα για ό,τι αφορά τη βαθμολογία, το Oakley παρά την απόλυτη βαθμών παραμένει στην κορυφή με 48, Hume City στην δεύτερη με 43, ακολουθεί από κοντά η Avondale στην τρίτη θέση με 41, South Melbourne Ελλάς 38, Preston Lions με αγώνα λιγότερο 37. Η συμπληρώνει την εξάδα με τον Αλέξανδρο να βρίσκεται στην έκτη θέση με 34 βαθμούς, από κοντά του όμως η Josh Cross με 32, η Melbourne City και με αγώνα λιγότερο στους 30, αν και στα τελευταία παιχνίδια μετρά 3 συνεχόμενα αποτυχημένα παιχνίδια με 3 συνεχόμενες ήττες, Altona Magic στην ένατη θέση στους 27, και θα έλεγα δεν είναι ακόμα μαθηματικά σωμένη. Σαν Albans επίσης 27. Dandenong City πήρε μεγάλη ανάσα μετά την νίκη επί της Thunder με 26. Bentley Greens κάτω από τη ζώνη του υποβασμού με 20. Και ουραγεί τις τελευταίες θέσεις Green Gully και Dandenong Thunder από 15 βαθμούς.
1: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αγωνιστική δράση στο NPL, VPL ή και στις κατηγορίες του State League λόγω του τελικού του Dockery Cup, ενώ θα έχουμε catch-up παιχνίδια στις κατηγορίες του VPL 1, 2 και State League. Θα τα δώσω αναλυτικότερα προς το τέλος.
0: Άρα δεν έχει νόημα να πράσουμε στις επόμενες αγωνιστικές. Ας δούμε την VPL 1.
1: Να δούμε την VPL 1, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Northcote Ηρακλής Eltham Redback 1-0, Melbourne Knights Western United 4-2, North Sunshine Eagles Brunswick Juventus 0-0, Langwarrin Brunswick City 3-4, Manningham Blues Port Melbourne Nea Ελλάς 0-1. Εδώ ήταν το σοκ της αγωνιστικής, ενώ είχαμε North Geelong Bulleen 0-4, ενώ κλείνει η 23η αγωνιστική τη Δευτέρα το βράδυ 8 και 4 στο Hamilton Matildas στο παιχνίδι Melbourne Victory FC Melbourne Serbia.
0: Η Melbourne Knights συμπλήρωσε 5 συνεχόμενες νίκες και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να την κρεμίσει από την πρωτιά. Έχει 50 βαθμούς, οδηγός της κούρσας στην VPL 1 και πολύ κοντά στην επάνωδό της στο NPL. Μεγάλη μάχη όμως γίνεται για ό,τι αφορά την δεύτερη προνομιούχο θέση. Northcote City και Brunswick Juventus μοιράζονται την δεύτερη θέση με 46, με την ομάδα του Ηρακλή να έχει ένα συν 3 στη διαφορά τερμάτων. Καθοριστικό μάτς είναι το μάτς της μεθεπόμενης αγωνιστικής, όπου ο Ηρακλής θα κληθεί να αντιμετωπίσει εντός έδρας την Πράζο Κιουβέντους σε ένα παιχνίδι που σίγουρα είναι σαν τελικός.
1: Ναι.
0: Στην τέταρτη θέση είναι το Μπουλίν με 39, καμία ελπίδα για ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Σίγουρα γίνεται μάχη εδώ για την παρουσία στα τελικά, καθώς οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση κοντράρονται για ένα ακόμα επιπλέον εισιτήριο για άνοδο στο NPL. Έλεγα λοιπόν Μπράζο Κιουβέντους για την ώρα στο 46 και τρίτη, τέταρτη θέση Μπουλίν με 39, Melbourne Victory 37, αλλά και με αγώνα λιγότερο, Eltham Redbacks στην έκτη θέση με 32. 32 έχει όμως και η Melbourne Serbia, ενώ ο Λεωνίδας πήρε φανταστική νίκη στο Langori με 3-4, όπως ακούσατε πριν και από τον Νίκο, μια νίκη που κατά κύριο λόγο του εξασφαλίζει σχεδόν την παραμονή στην κατηγορία. Μένει μια ακόμα νίκη να επιβεβαιωθεί αυτό, αλλά έχει και κάποιες κρυφές ελπίδες να προλάβει ίσως να μπει και στην ομάδα, στην φάση των τελικών για άνοδο στο NPL.
1: Εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα για την ομάδα του Λεωνίδα.
0: Ναι. Είναι και η Manningham United Blues στους 30, η North Longs στους 28 και 10. Στην 11η θέση Western United νέων με 25. Στους 23 η Langoring, η North Sunshine Eagles, παρά την πολύ καλή της πορεία στο Australia Cup, πάει βουρ για υποβιβασμό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο, και πλέον θεωρείται και δεδομένο, μετά παρά την νίκη της Νέας Ελλάς, ο υποβιβασμό της στην VPL 2, καθώς έχει 16 βαθμούς και είναι ουραγός στο πρωτάθλημα της VPL1. Να δούμε τώρα και την VPL2, Νίκο.
1: Ναι, πάμε στην VPL2, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Box Hill Pythagoras, Kilo Park 0-1. Kingston City, Springvale White Eagles 0-1. Whittlesea United, Eastern Lions 5-2. Essendon Royals, Altona City 3-2, Werribee City, Nunawading City 4-0, Bayside Argonautas, Moreland City 1-0, και στο Derby κορυφής είχαμε Malvern City, Goulburn Valley Suns 3-1.
0: Μάλιστα, η Malvern ανέκτησε την σταθερότητα που είχε για πολύ καιρό από την αρχή της σεζόν. Μετά από μια αγωνιστική κοιλιά συμπλήρωσε 3 παιχνίδια με νικηφόρα αποτελέσματα. Είναι στην κορυφή με 49, η Coolburn Valley στην δεύτερη θέση με 48. Οι δύο ομάδες μάλιστα έχουν και ένα αγώνα λιγότερο, καθώς η Essendon Royals που έχει 44 έχει δώσει 23 παιχνίδια, ενώ από κοντά και με πολύ καλή βάση, σχεδόν θα έλεγα και μαθηματικά έχει επιβεβαιωθεί αυτό, η Bayside Argonautas θα είναι ομάδα που θα παλέψουν για την άνοδο στα play-off, καθώς είναι τέταρτη με 41. Kilo Park στην πέμπτη θέση με 37. Box Hill, επίσης ο Πυθαγόρας, είναι εκεί στην έκτη θέση με 33. Whittlesea United 32, Springvale White Eagles 29, Eastern Lions 25, όσους και είναι αναγόντιγκ. Στην 11η θέση Werribee City με 24, Kingston City 20 βαθμοί, έχει όμως αγώνα λιγότερο η ομάδα της Kingston, και επίσης πιο πίσω καταδικασμένα στα έλεγα η Altona City με 17 και η Moreland City με 12 βαθμούς.
1: Η Moreland City ήδη υποβιβάστηκε.
0: Σωστά. Και αυτή από τα σαλόνια, από τη μεγάλη κατηγορία, θα βρεθεί πλέον ξανά στα State Leagues. Να πάμε τώρα και να δούμε τα State Leagues, μόνο να αφαιρθούμε στα παιχνίδια που έγιναν,
1: ναι,
0: και αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και λίγο τις βαθμολογίες, αξίζει τον κόπο νομίζω, γιατί και εκεί βρισκόμαστε προς τα τελείωμα των αγώνων και είναι καλό, ναι, να ξέρουμε πού βρίσκονται οι ομάδες μας.
1: Ναι, ήταν η 14η αγωνιστική. Ας ξεκινήσουμε από την State League 1 και τον βορειοδυτικό όμιλο Αλέκο, όπου είχαμε Altona East Park Upfield 2-2, Westgate Clifton Hill 2-1, Δόξα Yarraville Ballarat City 1-2, και στο ελληνικό ντέρμπι Western Suburbs Πανελλήνιος Westvale Olympic 2-1. Πάμε στην αντίθετη όχθη και στον νοτιοανατολικό όμιλο, όπου είχαμε άλλη μια νίκη για την ομάδα του South Springvale, που επικράτησε την Dufton εκτός έδρας με 1-2. Πάμε στις κατηγορίες των State League 2. Στον βορειοδυτικό όμιλο είχαμε Uni Hill Eagles Mill Park 2-2, ενώ στον νοτιοανατολικό όμιλο είχαμε Chisholm Brandon Park 3-0. Noble Park, Waverley City 0-3. Στην State League 3 και η μόνη εκπρόσωπος εδώ έχουμε την Bentley United Cobras, η οποία επικράτησε την White Star Dandenong με 3-0. Στην State League 4 και στο ελληνικό derby, State League 4 North West, στο ελληνικό derby, West Preston Ανταγόρας, Keon Park 4-1. Στην State League 4 South East είχαμε Kings Domain East Q 1-3, ενώ στην κατηγορία του State League 5 βορειοδυτικά είχαμε Moonee Valley Knights Darebin United 3-0. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν όλα τα αποτελέσματα από τις κατηγορίες του NPL, VPL 1, VPL 2 και State Leagues. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, Αλέκο, ότι χθες το βράδυ είχαμε και τον τελικό κυπέλο για τον γυναικό, τον Nike FC Cup, όπου είχαμε τελικό αποτέλεσμα Αλέξανδρος Essendon Royals 1-4. Έτσι κυπελούχος στέφτηκε η ομάδα της Essendon Royals. Δεν νομίζω να θεωρείται καθόλου έκπληξη. Έτσι η ομάδα του Αλεξάνδρου χάνει η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που χάνει σε τελικό του Nike FC Cup. Φέτος ιτήθηκε 1-4 από την ομάδα της Essendon Royals.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Στέλιος Γιορτάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, φρέσκος. Σήμερα το πρωί κατέβηκε από το αεροπλάνο ταξιδεύοντας για Μπάλι. Θα μιλήσουμε και για Μπάλι, αλλά θα μιλήσουμε και για μπάλα. Ναι. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Λέω. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και τους φίλους ακροατές.
0: Τι προτιμάς πρώτα, να ξεκινήσουμε με το μπάλι ή με την μπάλα?
2: Εγώ θα έλεγα να μείνουμε μόνο στο μπάλι και να αφήσουμε την μπάλα.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε.
1: Φαντάζομαι θα πέρασες ωραία εκεί.
2: Εντάξει. Όταν πας για διακοπές σε ένα τέτοιο μέρος, ξεκούραστα.
0: Ο Βαγγέλης ο Γερμανός έχει βγάλει και τραγούδια τον Μπάλι, ξέρεις, στα μέρη του Μπάλι, εγώ και εσύ. Το έχεις ακούσει?
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι. Πώς ήταν τον Μπάλι? Και ας την Μπάλι.
2: Το Μπάλι έχει δύο πλευρές, μία καλή και μία άσχημη. Τώρα,
0: ποια είναι η άσχημη?
2: Η άσχημη είναι η φτώχεια του κόσμου εκεί πέρα. Πώς περνάνε, πώς ζούνε. Το βλέπεις και το ελέγχεσαι.
0: Τώρα άνοιξες θέμα όμως. Δηλαδή κάποιος που πάει στην Ελλάδα δεν θα πει το ίδιο που λες εσύ τώρα.
2: Όχι. Όχι. Είναι πολύ χειρότερο στην
1: Ελλάδα. Είναι πολύ χειρότερο.
2: Είναι πολύ τριτοκοσμικές οι καταστάσεις. Βέβαια υπάρχει μεγάλη βιτρίνα. Τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα μεγάλα night club κτλ. Στην δρόμη να πέσει. Τι να σου πω, ο κόσμος είναι υπέροχος.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δηλαδή βίοι αντίθετοι που λέμε. Βίοι αντίθετοι. Δεν μπορεί να τα αφήσουν.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό.
2: Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό να ξέρεις δεν συμβαίνει μόνο στο Μπάλι. Έχω ταξιδέψει και εγώ στην Ασία. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
2: Σίγουρα.
0: Ακόμα και στην Κίνα.
2: Η
0: Κίνα είναι μια προεγμένη χώρα. Πολλοί κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη στην οικονομία. Αυτό λένε τουλάχιστον οι ειδικοί.
2: Ναι.
0: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή είναι μια. Ο πληθυσμός της είναι πάνω από ένα τρεις. Ας το μην ρωτάς ακριβώς πώς, αλλά είναι πάνω από ένα δις και λίγα τρεις.
2: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, μιλάμε για τεράστιο πληθυσμό. Ο περισσότερος κόσμος, εντάξει, ζει σε τρισάθλια κατάσταση. Δεν μην νομίζεις ότι και εκεί είναι μια πλούσια χώρα σε γενικό.
2: Παντού υπάρχουν αυτά, Λέκο, είναι και στο Ντουμπάι. Αν θα πας. Αυτοί που εργάζονται εκεί στο Ντουμπάι, δηλαδή στα building τα μεγάλα και αυτά, είναι, να το πω έτσι, γυμνά τελείως, αναλώσιμοι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αναλώσιμοι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Βέβαια, στο Μπάλι είναι, αφού μιλάμε τώρα για τον Μπάλι, επειδή εκεί πήγα, είναι το 90%, μη σου πω το 95% του ο κόσμος που ζει εκεί στον Μπάλι ντόπιοι είναι σε κατάσταση σχεδόν φτώχειας, ζουν σε καταστάσεις φτώχειας.
0: Ναι, 100%. Κοίταξε, πολλοίς κόσμος εκεί ζει για να φέρει τροφή στο σπίτι. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Και αυτό είναι λίγο. Είναι η άσχημη πλευρά όπως την αναφέρεις. Γιατί εσύ πας τώρα στην τρελή χαρά να περάσεις ωραία, σε ωραία ριζότ με. κάτω από ένα φινίκα, ξέρω εγώ, να πίνεις κοκονάτ, την πύρα σου και να περνάς ωραία κάνοντας βουτιές στην πισίνα, και ο άλλος πρέπει να δουλέψει αρκετές ώρες για να εξασφαλίσει το φαγητό. Αυτές είναι οι αδικίες που έχει προκαλέσει, θα έλεγα, η εξέλιξη του καπιταλισμού. Και φυσικά έχω και εγώ ανησυχίες, δεν είσαι μόνος εσύ, και πολλοί κόσμος, αλλά εντάξει, τι να πεις. Τώρα...
2: Είπαμε, ο κόσμος είναι υπέροχος, υπέροχος, δεν μπορώ να φανταστεί, δηλαδή είναι όλοι τόσο δεκτικοί και τόσο ευχάριστοι. Αλλά την άλλη, όταν βλέπεις πού ζουν και το πώς ζουν, λες ήμαρτον, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Το ευχάριστο είναι ότι ξεκουράστηκες, ήταν σύντομο βέβαια αυτό, μόνο για μια εβδομάδα, πέρασες όμορφα, αυτό έχει σημασία, τώρα πλέον είσαι εδώ. Και εντάξει, έδωσες και το παρόν σήμερα, αν και δεν έχεις παρακολουθήσει, όπως μου είπες, πολύ στενά την επικαιρότητα, απλά έτσι
2: εξιστά
0: έχεις καταλάβει τι γίνεται. Όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, το όκλι όσο έλειπες, γιατί και την περασμένη εβδομάδα φυσικά έδωσε το παιχνίδι.
2: Το είδα το παιχνίδι, ναι.
0: Ναι. Λίγη σημασία έχει, γιατί πολύ δύσκολα πλέον πιστεύω ότι το όκλι θα χάσει την πρωτιά, τουλάχιστον.
2: Ναι. Προχτές το είδα το παιχνίδι, γιατί έτυχε εκεί μέσα στο ξενοδοχείο, και το έβλεπα το παιχνίδι, τουλάχιστον όλο το δεύτερο ημίχρονο το παρακολούθησα. Τι να πω τώρα, δηλαδή θέλω να σου πω την αλήθεια.
0: Τι να πεις.
2: Μια σούπα, αυτό είναι, μια σούπα. Δηλαδή δεν βλεπόταν το παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω, για τα μάτια τα δικά μου δεν μπορούσα να το δω, δεν βλέπω να είναι.
0: Ξέρεις τι είπαμε πριν,
2: και όλα αυτά, Λέκο, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο, γιατί το έχω πει, θα γίνω άλλη μια φορά κουραστικός, άλλη μια φορά θα γίνω κουραστικός, για όλα αυτά λένε τα ρημάδια τα play-off. Αυτό που πάμε τώρα και βλέπουμε να πονάνε τα μάτια μας στα γήπεδα για να δούμε μια καλή φάση, είναι δυνατόν σε ολόκληρο παιχνίδι, Μπέρνλι, Όκλι, να έχουν γίνει μία τελική στην αιστεία αυτή από το Όκλι, μία τελική.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι δυνατόν. Σε ένα παιχνίδι NPL, τώρα δεν μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Ναι, δεν μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, και θέλω εσύ να το καταλάβεις αυτό. Ότι δεν μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Θέλω να το καταλάβεις εσύ, γιατί νομίζω μερικές φορές προσπαθείς να το συγκρίνεις.
2: Μιλάμε για ένα πολύ κατώτερο επίπεδο, το οποίο θα έπρεπε η μπάλα να λάθεται πάνω κάτω. Δεν έχεις να χάσει τίποτα, δεν έχεις να κερδίσεις τα δισεκατομμύρια που παίζονται σε άλλα επίπεδα. Και λέει, ρε φίλε, πάνω εδώ ένα παιχνίδι πέρα. Έτσι, ο άλλος πάνω εδώ στο δεκάρικό του, το εικοσάρικό του, να πάνω εδώ ένα παιχνίδι. Και βλέπει ένα σου στην αιστεία. Και να φρώσει αυτό το κρύο στους τρεις βαθμούς. Για ποιο λόγο? Εσύ, για ποιο λόγο?
0: Εντάξει, το όκλε κάνει και λίγο αγκαρία τώρα.
2: Ξέρεις τι γίνεται, λέει, ορισμένες φορές τρελαίνομαι, δηλαδή, και τρελαίνεστε κι εσείς και λέτε, δώστε μου, ρε, ομάδες, όλες οι ομάδες του NPL, δώστε μου ένα λόγο να έρθω να σας δω. Ναι. Δώστε μου ένα λόγο.
0: Κοίταξε, αυτό που...
2: Ένα λόγο.
0: Θα σου πω όμως κάτι που ακούγεται θλιβερό.
2: Γιατί,
0: αλλά...
2: ρώτασε παρακαλώ, πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις πόσο εκτιμώ τον Αναστασιάδη, αλλά ρώτησε τώρα, δώστε μου, κύριε Γιάννη, ένα λόγο να έρθω να δω αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι όπως εξελίζεται, δώστε με ένα λόγο.
0: Όχι, να έρθω στις μείον 3,
2: να φάω το κρύο, να φάω το κρύο στους μείον 3, έτσι, στους 3, το ίδιο είναι, για να δω τι. Γιατί ας πούμε να παρακολουθήσω ένα state 2, state 3, που θα έχει και λίγο ξύλο, θα έχει και λίγο που λέει ο λόγος αυτό. Κάτι θα δεις περισσότερο, θα το ευχαριστήσεις πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Γιατί?
0: Κοίταξε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ, εντάξει, έχω πει και εγώ ότι εφέτος δεν αισθάνομαι τόσο ευχάριστα για το θέαμα που έχει παρουσιάσει το NPL σαν πρωτάθλημα. Περίμενα κάτι παραπάνω, εντάξει. Από τη μία η Ελλάδα ήταν μία έτσι, μία αλλιώς. Και ο Αλέξανδρος ευθύνεται και αυτό, ότι η περσινή μεγάλη μπάλα που παρουσίασε δεν έχει καμία σχέση με τη φετινή. Τα έχουμε ξαναρωτήσει αυτά το Γιάννη Αναστασιάδη. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει φτιάξει.
2: Ξέρω, το καταλαβαίνω ότι όλες οι ομάδες έχουν τα σκαμπανεβάσματα. Όπως είπες, το Όκλι ξεκίνησε με μια στραβοκλωτσιά, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, και μετά πήρε τα πάνω του. Βλέπεις, η Ελλάδα ήταν αλλού το μυαλό της, τώρα γύρισε, είναι πάλι εδώ. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε πολύ δυνατά, έμεινε τώρα. Το Άβοντε έκανε μια κοιλιά. Για τους άλλους δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αν δεν βγει απόφαση, και περιμένω να δω την απόφαση. Δεν με ενδιαφέρει και δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτούς. Δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνω. Όλοι έχουμε τα σκαμπάνια, βάζουμε τα, όλες οι ομάδες. Αλλά το θέμα είναι το θέαμα. Δηλαδή, πας να δεις ένα παιχνίδι και βαριέσαι και λες, όχ ρε φίλε, τι σηκώθηκα κοινό το άλλο τώρα. Δηλαδή, αν δεν είσαι και ομάδα σου, αν δεν είναι και η ομάδα σου, και κάτι άλλο τώρα, θεωρώ απαράδεκτο, σε εισαγωγικά έτσι, μην παρεξηγηθώ πάλι, σε ένα παιχνίδι της Ελλάδας προχτές, γιατί παρακολούθησα κάποια στιγμιότυπα, με το Adelaide, σε ένα τέτοιο παιχνίδι να έχει μόνο 3.000 θεατές. Για την Ελλάδα μιλάω, έτσι. Μιλάω για την Ελλάδα. Αν μιλάγαμε τώρα για το Kingston, θα σου λέγα τι λες τώρα. Μιλάμε ότι ήταν παγκόσμια επιτυχία.
0: Και εγώ θα ήθελα να το δω το 5+. 5+ ήθελα να το δω.
2: 5+, εγώ ήθελα να δω 10+.
1: Κοίταξε.
2: Κάτσε, Αλέκο. Όταν έχεις βλέψεις για να πας στο A-League, όχι στο B-League.
0: Δεν έχει βλέψει.
2: Έχει και το έχει αποδείξει. Έχει κάνει αιτήσει να μπει μέσα.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
2: Δηλαδή τώρα η Ελλάδα δεν θέλει και την παρακαλάει να το πει τώρα.
0: Έλειπε, ίσω να μην άκουσε τη συνέντευξη που είχαμε με τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Η ίδια η
2: ΕΠΑ. Αλέκο, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πρέπει να το. Να πω, ρε παιδί μου, να πω ότι η APL έχει προσεγγίσει την Ελλάς επίσημα, αλλά το ποσό που ζητά η APL για την αδειοδότηση της South είναι απαγορευτικό και η Ελλάς δεν πρόκειται να ενδώσει στο να είναι
1: και νομίζω, Στέλιο, πάνω σε αυτό που λες, το παιχνίδι έγινε Πέμπτη βράδυ, όπου εγώ που ήμουν παρόν στο γήπεδο, είχα συνομιλήσει με αρκετούς θεατές που ήταν εκεί και λέγανε ότι επειδή γινόταν Παρασκευή βράδυ, πάρα πολλά παιδιά έχουν προπόνηση, juniors και εγώ δεν ξέρω τι, και ίσως αυτό να συνέβαλε, ας πούμε, στην μη προέλευση του κόσμου. Αλλά πάντως και οι 3.000 που ήταν εκεί, Στέλιο, δώσανε μια φανταστική ατμόσφερα.
2: Στο Λάιξον, το ξέρω, το είδα, το ένιωσα, τον παλμό τον έπιασα στο τέλος. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι όταν είσαι η Ελλάς και έχεις χιλιάδες οπαδούς, να βρίσκεις δικαιολογίες, δεν μπορούσα να πάω, είχα το μαγαζί, αύριο ξυπνάω πρωί, γιατί τώρα θα σε φέρω σε σύγκριση που δεν πρέπει να το κάνω με τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, το Champions League, UEFA League, Europa League και τα λοιπά, και τα Asian Champions League και όλα αυτά, γίνονται Τετάρτη, Πέμπτη, αυτοί δεν δουλεύουν. Μην το κοιτάς τώρα σαν ομάδες ή σαν κατηγορίες.
0: Κοίταξε,
2: αυτοί δεν δουλεύουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε κάτι ότι δεν πήγε τόσο καλά, δεν πιστεύω ότι ήταν άθλιο, το 3.000 δεν ήταν τόσο άθλιο.
2: Όχι, δεν ήταν άθλιο.
0: Θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερο, ναι. Θέλω να πω ότι ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Ήταν αυτό, ήταν εκείνο. Αλλά στην ουσία, εγώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαγητό που έχει ξαναζεσταθεί και έχει σερβιριστεί ζεστό μεν, αλλά δεν έχει μαγειρευτεί φρέσκο. Και αυτό έχει να κάνει με το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη χώρα, και νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικός παράγοντας.
2: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό, γιατί θα σου πω, δεν έχω απαιτήσεις από το Oakley ή από το Kingston ή από το Bentley να μου μαζέψει 10.000 και 15.000 κόσμο. Αλλά από την Ελλάς, έχω απαιτήσεις. Σε αυτό το παιχνίδι θα ήθελα να δω πάνω από 5.000-6.000 κόσμο. Ας ήταν Τρίτη βράδυ, ας ήταν Δευτέρα βράδυ, ας ήταν Παρασκευή βράδυ, ας ήταν Κυριακή βράδυ, δεν με ενδιαφέρει. Ήθελα να δω κόσμο, τίγκα, όλη την εξέδρα γεμάτη. Να ήτανε, να μην πέφτει καρφίτσα. Γιατί το ζητάω από την Ελλάς. Ξέρω ότι μπορεί να το δώσει. Εντάξει, δεν το ζητάω από το... Δεν μπορώ να ζητήσω από τον αγροτικό αστέρα να μου γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Αν ήτανε αντίπαλος.
2: Αλλά έχω απαιτήσεις όμως από τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να μου το γεμίσει με το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Αν ήταν αντίπαλο.
2: Δεν ήταν από τον Αστέρα Τρίπολη να μου το γεμίσει.
0: Αν ήταν αντίπαλο η Melbourne Victory, πιστεύω θα γέμιζε. Αλλά η Ατλαντικό τη κόσμο δεν έχει να φέρει εδώ. Δεν θα έρθει κάποιο ποτέ να
2: φέρει. Εγώ δεν μιλάω για τον κόσμο τη Αντελάιντ, μιλάω για τον κόσμο τη Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι. Μην κολλάμε όμως, γιατί έχουμε να αναλύσουμε και άλλα θέματα.
2: Δεν κολλάμε καθόλου.
0: Αυτό αναλύσαμε. Και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλό να δούμε, να βλέπαμε 2 και ακόμα και 3.000 παραπάνω. Δεν ήρθε.
2: Μπράβο. Απλά εγώ θέλω να σου κολλήσω με το προηγούμενο κομμάτι του NPL, έτσι, για το κομμάτι του NPL, που ναι, μεν είχε κόσμο, όχι αυτό που θα ήθελε. Και πα και παρακολουθεί τώρα σε άδεια γήπεδα αγώνα στο NPL, μιλάω έτσι, όχι για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά. Εντάξει. Mm. Δηλαδή, πόσοι φίλαθλοι τώρα της Ελλάδας δεν είπαν από μέσα τους, όχι ρε γάμο το, γιατί δεν πήγα σε αυτό το παιχνίδι, έχασα τέτοια νίκη.
0: Ναι, δεν το είπαν κάποιοι, θα το έπαιρνε.
2: Και τι, αρκετές χιλιάδες θα το πέρα. Πες πω.
0: Εντάξει. Και μην ξεχνάς ότι πολλοί κόσμος τώρα και λόγω οικονομικών δυσκολιών, ένα εισιτήριο έχει $30, να μπει στο αυτοκίνητο, να παρκάρεις στο γήπεδο, να πάρεις μια πρωτοκαλάδα, κάτι να πιέσεις να
2: φάσεις.
0: Θέλω να σου πω ότι όλα μετράνε.
2: Άκουσε με λίγο, ήμουνα στον Μπάλι, ήταν γεμάτο Αυστραλού στον Μπάλι.
0: Τι άλλο θα ήταν.
2: Γεμάτο Αυστραλού, δηλαδή μην πεις ότι πάνε στον Μπάλι και δεν έχουν. Να δώσουν $20 πάνω να δουν
0: τα. Δεν σου είπα δεν έχουν, ρε παιδί μου. Κάποιος όμως, υπάρχουν πολλοί κόσμοι που τα ζυγίζει όλα αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, κοίταξε, μιλήσαμε για το Όκλι. Θέλω να κάνεις μια αναφορά. Να κάνω μια αναφορά. Καταρχήν, είναι επιβεβαιωμένο ότι η Θάντα και η Γκριν Κάλι υποβάζονται. Έγινε, τουλάχιστον έγινε αυτό που φαινόταν εδώ και πολύ καιρό. Και δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Πολύ κοντά στο να ακολουθήσει είναι και ο Παγκύπριος. Εκτός, σκέφτομαι εγώ. Αν έρθει μια πολύ αυστηρή τιμωρία για την Πρέστον, αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει ένα σωσίβιο για τον Παγκύπριο, λέω εγώ τώρα.
2: Με ποιο τρόπο.
0: Μια υψηλή τιμωρία μείωση βαθμών για την Πρέστον. Δεν πιστεύω σε τέτοιο βαθμό που θα υποβαστεί το Πρέστον. Πάντως πολύ δύσκολο ο Παγκύπριος. Αν της δώσουν ένα μείον 20, ξέρω εγώ, παιδί, τι να σου πω. Ναι, μείον 20 βαθμοί.
2: Όχι, εγώ αν δεν υποβαστεί το Πρέστον, θα είμαι παντελώς απογοητευμένος με τη δικαιοσύνη της Αυστραλίας. Θα είμαι παντελώς απογοητευμένος. Δηλαδή αυτά που είχα μέσα στο κεφάλι μου για αυτό το κράτος καταρρύπτονται αυτομάτως. Αυτομάτως, καταρρύπτονται αυτομάτως. Δηλαδή λες, είστε οι ίδιοι και απαράλλακτοι όλοι σας. Δεν αλλάζετε ένα στον κόσμο τίποτα. Μην προσπαθείτε να μας πείσετε ότι εδώ έχετε κάτι διαφορετικό. Είστε ίδιοι.
0: Έχουν ακολουθήσει γεγονότα, αν θέλεις Νίκο να μας ενημερώσεις, ανακοίνωση από τα Preston Boys, γιατί ουσιαστικά είναι ένα οργανωμένο φαν κλαμπ φίλων της Preston.
1: Οργανωμένοι οπαδοί.
0: Η σκληροπυρηνική που λέμε.
1: Απλώς οργανωμένοι οπαδοί.
0: Που όσοι ανάρτησαν αυτά τα σεξιστικά, ρατσιστικά πανό και κυμάτιζαν με υπερηφάνεια τις σημαίες με τον ίο Βεργίνα σε κόκκινο φόντο, την ίδια στιγμή είχαν φροντίσει να φορούν γυαλιά, να είναι μασκαρεμένοι, τουλάχιστον να μην τους δει κανείς, και οι Preston Lions, οι Preston Boys αποφάσισαν τον αποσύρθηκαν, έχουν αποσυρθεί, έχουν διαλυθεί.
1: Να ενημερώσω, Αλέκο. Να σε διορθώσω.
0: Όχι, γιατί κανείς,
1: γιατί. Όσοι διαβάσανε προσεκτικά την ανακοίνωση των οργανωμένων της Preston, δεν διαλύθηκαν. Απλώς θα απορσιθούν προσωρινά.
0: Προσωρινά.
1: Εντάξει, όπως έγινε στον ημιτελικό με τον Αλέξανδρο. Όταν πετάξανε πυρσούς και εγώ δεν ξέρω τι, και η ομάδα της Preston έφαγε την τιμωρία. Στην αρχή της χρονιάς είχε γίνει μια συζήτηση με την διοίκηση της Preston ότι δεν θα πηγαίναν οι οργανωμένοι στα παιχνίδια της Preston. Εντάξει, τι έγινε μετά? Να σου θυμίσω εσένα και του Σένο. Εντάξει, την εβδομάδα πριν το ντέρμπι με την Ελλάς στο Bay Taconer Reserve, διοίκηση και οργανωμένοι τα βρήκανε, βρέθηκε η λύση, ξαναμπήκανε στο γήπεδο. Είδαμε ξανά αυτά που κάνανε στο ντέρμπι με την Ελλάς στο Lakeside Stadium. Δηλαδή, και άμα δεις η ανακοίνωση, λέει και να το διαβάσω προσεκτικά, λέγω, για να το καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ότι διαλύθηκαν. Λέει, in consultation with Preston Lions, δηλαδή
0: σε
1: συνεννόηση με την ομάδα της Preston Lions, and effective immediately, και κατευθείαν effective immediately, Preston Boys is standing down. All group activity ceases and our social media will cease. That's it. Απλώς αποσύρονται προσωρινά.
0: Τι λέει προσωρινά όμως, δεν το λέει.
1: Να, αλλά όταν, ο άλλος το καταλαβαίνει. Όταν λέει ότι standing down.
0: Έχει ξαναγίνει. Το οξύμορο όμως της ανακοίνωσης είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά μία συγγνώμη για τη συμπεριφορά αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που σχολιάστηκε πολύ στα social media.
2: Λέκο, αυτές οι ανακοινώσεις είναι
0: του κόλου.
2: Για μένα.
1: Θα έλεγα λοιπόν, και εγώ αυτό το ίδιο, αλλά λέω επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, να είμαστε πιο προσεκτικοί.
2: Επειδή το θέμα έχει σεξιστικό χαρακτήρα, εσένα πώς θα σου φαινόταν αν αναφερόταν κάποιος σεξιστικά στην αδερφή σου και στο δικαστήριο έβγαινε μια απόφαση ότι θα φάει ένα χρόνο με αναστολή εάν ξανακάνει κάτι, έτσι, θα τον συλλάβουμε και ξανακάνει κάτι. Και περιμένεις τώρα εσύ να δεις τι απόφαση θα λάβουν. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα σου φαινόταν αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελες από την πρώτη στιγμή το κεφάλι να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Από το κεφάλι εισαγωγικά, έτσι.
1: Κοίταξε, έχεις δίκιο, Στέλιο, γιατί έχουν ιστορία. Έχουν ιστορία. Οι φιλάθλοι της Πρέστον έχουν ιστορία στο να προκαλούν. Όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Αλβανούς και όλες τις άλλες ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι και πολλές φορές έχουν γίνει παιχνίδια Preston με Dan Long Thunder και κλειμένων των θυρών.
2: Επισόδια και πολλές φορές, το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι μόνο με την ελληνική κοινότητα ή με τους Έλληνες.
2: Μα γι' αυτό εγώ είπα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον θέλεις να λέγεσαι μια χώρα δικαίου, ναι. Έτσι, παίρνεις το κεφάλι σε εισαγωγικά.
0: Το θέμα είναι Άλλος. Ότι όσα συνέβησαν...
2: Δεν του χαρίζει τίποτα. Δε. Δηλαδή, ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα... Κοσμικές χώρες δηλαδή.
0: Αυτά που συνέβησαν πλέον δεν αφορούν την Football Victoria, αφορούν την Αυστραλία σαν κράτος. Δηλαδή
2: πλέον
0: θα πρέπει να επεμβεί το κράτος για όσα συνέβησαν και να τιμωρήσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Football Victoria και φυσικά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η Football Australia δεν έχει πάρει θέση.
2: Σαν Αυστραλιανό κράτος εξαντλήσαν όλοι τους την αυστηρότητα επειδή ο Τζόκοβιτς δεν έκανε το εμβόλιο, δεν τον αφήναν να μπει μέσα, τον είχαν κλεισμένο δεξιά και αριστερά στα ξενοδοχεία για να δείξουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο το θεατήνε ότι κοίτα εμείς εδώ δεν μαθάμε και τώρα τι. Υπάρχουν από πίσω τίποτα ή κάτω από το τραπέζι που πέφτουν τίποτα κάτω από το τραπέζι.
1: Γιατί άμα σκεφτείς, εντάξει, έχει φάει δύο αγωνιστικές και κλειμένων των θυρών με Παγκύπριο και Green Gully.
0: Προφορική αναφορά.
1: Προσωρινή. Προσωρινά. Εντάξει. Στον αγώνα του Αυστραλιανού κυπέλλου, η Football Australia, εντάξει, άφησε την Preston με κόσμο, έπαιξε. Πήγανε 2-3 χιλιάδες κόσμο.
0: Παραπάνω.
1: Ό,τι ήταν. Αλέκο, εντάξει, πήγανε ο κόσμος. Τώρα, μεθαύριο τώρα, το Σάββατο, θα γίνει τελικός κυπέλου.
2: Dockery Cup.
1: Αλέξανδρος Preston.
2: Πριν την απόφαση. Πριν το παιχνίδι.
1: Έχει γίνει. Ήδη έχει γίνει η προπόληση εισιτηρίων.
0: Ναι,
1: για τις δύο ομάδες.
0: Η ανακοίνωση του CEO της Football Victoria έκανε αναφορά σε αυτό. Ότι αυτό δεν μπορεί να μετακινηθεί, έχει πλέον οριστεί, έχουν βγει εισιτήρια, δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Να βγει απόφαση, Αλέκο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν γίνουν επεισόδια και δεν φταίνε τώρα μόνο αυτοί τέλος πάντων οι Σκοπιανοί, αλλά φταίνει και οι δικοί μας. Γιατί και οι δικοί μας τώρα θα έχουν λόγο να κάνουν.
0: Έχουμε
2: και
0: εμείς καλά παλικάρι.
2: Αν γίνουν λοιπόν επεισόδια και έχουμε και 2, 3, 5, 10, 20, 30 νεκρούς. Εγώ το απίθανο σενάριο.
0: Ναι.
2: Τι θα βγει να πει μετά η Αυστραλία, η Αυστραλιανή κυβέρνηση.
0: Θα υπάρχουν σοβαρές ευθύνες.
2: Είχαμε στα σκαριά να βγάλουμε την απόφαση, αλλά να είχαμε άλλα μπροστά. Χωρίς να τα αποτελέσματα.
0: Η Football Victoria ίσως να σκέφτεται κιόλας το ότι ξέρεις, υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να έχουμε 5-6 εισιτήρια σε αυτό το παιχνίδι ή και παραπάνω.
2: Άρα τι του νέου.
0: Αν και πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι δεν θα πάει. αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τις 5.000 για κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο.
2: Εγώ πραγματικά σου μιλάω, αν ήμουν Αλέξανδρος, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Δεν θα κάνει, δηλαδή θα το τράβαγα μέχρι το κόκαλο. Θα βάραγα το μασέρι μέχρι το κόκαλο. Δεν κατεβαίνω, κόψω το λαιμό σας.
0: Είναι λίγο λεπτό το θέμα να το κάνει. Είναι και,
2: τι να του κάνουν.
0: Μπορεί να είναι και λίγο δειλό αυτό.
2: Τιμωρήσουνε. Θα σε τιμωρήσουνε. Αν σε τιμωρήσουνε, αποσύρεις τις ομάδες ελληνικές από το πρωτάθλημα. Κλέγοντας θα έρχονται να σε παρακαλάνε. Κλέγοντας, το λέω εγώ.
1: Είναι λίγο δύσκολο να πάρθει τέτοια.
0: Να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Και τι...
2: Νίκο, άμα δεν βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο, όμως θα συνεχίσει και θα γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά το μαχαίρι στο κόκαλο πρέπει να το βάλει. Στέλιο, το λέμε εδώ και πάρα πολύ. Το μαχαίρι στο κόκαλο πρέπει να τη βάλει η Φούπο Βικτόρια. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον CEO της Football Victoria, τον Dan Birrell, να τον έχουμε στη γραμμή, να ζητούσαμε για το Doherty Cup και εγώ δεν ξέρω τι, και να του θίγαμε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με τον Dan. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον βγάλουμε ίσως την άλλη εβδομάδα, εάν βγει η απόφαση της Football Victoria.
2: Λοιπόν. Εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα για να δείτε, θα σας το πάω λίγο πιο ψηλά ακόμα, σε μεγαλύτερο επίπεδο, για να δεις πως παίρνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει στο παγκόσμιο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, Αγγλία λέω, Ισπανία με την Αργεντινή. Mm-hmm. Έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει βίντεο, έχετε...
0: Όχι.
2: Που είπανε στην Αργεντινή να κάτσει να χάσει. Το έχετε πάρει καμπάρι.
0: Ποιος το είπε να κάτσει να χάσει.
2: Που βγήκανε δηλώσεις Ισπανών, που βγήκανε δηλώσεις από Ισπανούς. Ρωτήστε τον Κώστα, αν με ακούει ο Κώστας, θα το ψάξει ή ας αναφερθεί, γιατί σίγουρα το έχει ακούσει ο Κώστας. Το ότι κατεβάσανε στο γήπεδο μέσα τη σημαία την οποία έγραφε ότι τα Φόκλαντ είναι αργεντινικά, έτσι, και την βάλανε στη σέντρα του γήπεδου μετά το παιχνίδι με την Αγγλία, η Αργεντινή, έπρεπε βάσει του νόμου της UEFA, της FIFA, να τιμωρηθεί με 10 χρόνια απαγόρευση σε παγκόσμια κύπελα. Και ακούστηκε Ισπανός σε συνέντευξη, μεγάλο, δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα, που είπε ότι ο πρόεδρος της FIFA πήγε στην Μουσολία της Αργεντινής και τους είπε ότι αν δεν θέλετε να φάτε 10 χρόνια, καθίστε σήμερα να σκάσετε τον τελικό και όλα με λιγάλα.
0: Δεν τα πιστεύω, λοιπόν, αυτά, ρε Στέλιο.
2: Δεν ισχύει.
0: Εντάξει, τώρα πηγαδίζει για πράγματα.
2: Δεν ξέρω. Απλά σου λέω, ο Κώστας είναι εκεί, μπορεί να το ψάξει καλύτερα, μπορεί να έχει μάθει περισσότερα πράγματα και μπορεί να μας ενημερώσει περισσότερο. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν θες να πάρεις μία γρήγορη απόφαση, την παίρνεις άμεσα.
0: Καλά.
2: Εντάξει, λοιπόν. Γιατί αν ξαναλέω, έχεις 10 νεκρούς ή έναν νεκρό, είναι στον τελικό.
0: Δεν διαφωνώ, νομίζω ότι είναι φάουλ της Football Victoria που δεν έχει ανακοινώσει ήδη τη τιμωρία της.
1: Νομίζω είναι να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι αργά. Και
0: σκέφτεται ας γίνει το τελικό πρώτα και μετά.
1: Ναι. Γιατί είναι ευκαιρία, γιατί μην ξεχνάμε, και εγώ θα τώρα ο άλλος θα μου πει, ξέρεις, είναι σκέψεις συνωμοσίας και εγώ δεν ξέρω τι, ότι ποιος, θα κάνω μια ερώτηση, ποιος παίρνει τα εισιτήρια του τελικού.
0: Η Football Victoria τα παίρνει. Mm-hmm. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό, γιατί υπάρχουν και τεράστια έξοδα, έτσι, να πληρωθεί το γήπεδο, τα securities, αυστηρή φρούρηση, αστυνομία. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό το γεγονός, δηλαδή, ότι, τι να σου πω,
1: δεν ξέρω. Απλώς μια ερώτηση κάνω. Εντάξει.
0: Αγωνιστικά πάντως ο Αλέξανδρος δεν είναι καλά, δεν πάει με καλή ψυχολογία στο τελικό. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι πέρασε εύκολα, έκανε το πρώτο βήμα και είναι στους 16 του κυπέλλου Αυστραλίας και πολύ πιθανό να βρεθεί και στους 8, καθώς η Northern Sun είναι ένας πολύ βατός αντίπαλος. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι ότι αγωνιστικά ο Αλέξανδρος δεν δείχνει καλά. Έχω όμως μια κρυφή ελπίδα. Έχω μια κρυφή ελπίδα όμως, γιατί αυτό μας έχει αποδείξει ο Αλέξανδρος και έχω στο νου μου μεγάλες νίκες που πέτυχε φέτος σε κρίσιμα ντέρμπι, ότι στο κρίσιμο σημείο θα δείξει έναν άλλον εαυτό. Αυτό είναι που μέσα μου έχω σαν κρυφή ελπίδα.
2: Ναι, αυτό όμως εξαρτάται και από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί αν υποθέσουμε ότι κέρδαγε τον George Cross χτες, θα ήταν 34-34, έτσι. Στη βαθμολογία, και θα δυσκολεύαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τον Αλέξανδρο. Γιατί μετά πας βάσει προγράμματος, ποιος έχει ευκολότερο, τώρα δεν μπορεί να θεωρείται ευκολότερο, σε εισαγωγικά ευκολότερο πρόγραμμα κτλ. Δηλαδή μπλέκει σε περιπέτειες, με λίγα λόγια. Γιατί να το περνάς όλο αυτό, για ποιο λόγο?
0: Ναι, πολλά ερωτηματικά για τη φετινή πορεία του. Παρά την ενίσχυση που έγινε στη μεταγραφική περίοδο, αυτό είναι το μεγάλο μου ερωτηματικό βασικά.
2: Όπως και να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε με τον Μπέντλι, πιστεύω ότι αν είχε γίνει αλλαγή προπονητή νωρίτερα, ίσως λέω τον Μπέντλι, να έχει μια περισσότερες πιθανότητες να σωθεί από το να περιμένει αν θα τιμωρηθεί το πρέστον ή όχι.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά το θέμα υποβασμός του Παγκυπρίου παίχτηκε πολύ πιο νωρίτερα από τώρα. Παίχτηκε στην περίοδο των τριών αγώνων με Αλτόνα Μάτζικ, με Γκριν Γκάλι και με Θάντα.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, έχασε και τα τρία παιχνίδια. Ενώ αν είχε πάρει και τα τρία, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση.
2: Τα δύο από τα τρία.
0: Τα δύο από τα τρία θα ήταν διαφορετικά. Γιατί αν έπαιρνε αυτό με την Αλτόνα, ήταν 6 βαθμούς παιχνίδι.
2: Δεν ξεχνάς ότι είχα χτυπήσει τα καμπανάκια πολύ νωρίτερα από κάτι 7, κάτι 5, κάτι 4. Δηλαδή, χτύπαγε το κουδούνι, αλλά δεν άνοιγε την πόρτα κανένα να δει τι έρχεται.
0: Στέλιο μου, να σε αφήσουμε για να βγάλουμε και τον Γιάννη. Και είπαμε αρκετά όμως. Φουντώσαμε και λίγο, όπως συνηθίζεται, μαζί σου.
2: Μέσα στο πρόγραμμα εδώ.
0: Έχεις τον τρόπο.
2: Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
0: Σίγουρα την εβδομάδα θα
2: έχουμε... Το μόνο που θέλω είναι, έτσι από Ελλάδα να πω, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ προκρίθηκαν, θα μας τα πει ο Κώστας βέβαια, αλλά, και έρχεται και το παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτή την Πέμπτη με την Τετάρτη, νομίζω, με την Αεμέγγεν, για τα προκριματικά του Champions League.
0: Είναι ο τελευταίος προκριματικός πριν τον καθοριστικό προκριματικό για τον Golden
2: State. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε λίγο με τους παξούς εκεί πέρα που ζηλεύει, παξούς προς την ομάδα. Εντάξει, δικαιολογείται λόγω της περίοδου προετοιμασίας που βρίσκεται. Τώρα θα μου πεις, περισσότερες ομάδες είναι έτσι, αυτού του επίπεδου, που αρχίζουν λίγο πιο αργά την προετοιμασία. Αυτές οι ομάδες είναι λίγο πιο έτοιμες γιατί έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα πιο νωρίς. Το θέμα είναι ότι προκρίθηκαν και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζουν στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να συνεχίσουν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και να μπορέσουμε και να μακάρι να προκριθεί και ο Όφη και να έχουμε μια πεντάλα πάλι στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, Στέλιο μου, θα τα πούμε και την άλλη Κυριακή. Να είσαι καλά.
2: Να είμαι περισσότερο ενημερωμένος για όλα.
1: Εντάξει, τώρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μόνο αγώνα κυπέλου, Στέλιο, στο Like Swan Stadium, Σάββατο στις 2.30 ώρα. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση στις κατηγορίες, εκτός από κάτι catch-up παιχνίδια που θα τα δώσω. Αλλά
2: να ξεκουράσουμε και εμείς λίγο τα μάτια μας, γιατί αυτό είναι καρφί τώρα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Στέλιο μου.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο.
0: Καλό βράδυ και τα λέμε.
2: Καλό βράδυ, παιδιά. Περνάτε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Έλα. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου. Γιάννης Αναστασιάδης. Μιλήσαμε για όλα και για όλους και για όλα. Η κουβέντα μας, όπως καταλάβατε, δεν κινήθηκε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε και φυσικά την αναφορές για όσα έχουν συμβεί. Και βέβαια, νομίζω ότι εντάξει, είναι λογικό βέβαια να ανησυχούμε εμείς λίγο περισσότερο, γιατί αφορά το σεξιστικό, θα έλεγα, τα σεξιστικά πανό αναρτήθηκαν σε αγώνα κόντρα στην ελληνική ομάδα και είχε σαν στόχο την Ελλάδα και φυσικά την South Melbourne.
1: Και τις Ελληνίδες.
0: Και τις Ελληνίδες φυσικά, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, νομίζω καλούμε τώρα Γιάννη Αναστασιάδη και πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τον έχουμε, να τον έχουμε σύντομα.
1: Ναι, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο τελικός του Talkery Cup θα γίνει αυτό το Σάββατο στο Lakeside Stadium στις 2.30 ώρα. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα εισιτήρια τους μέσω της ιστοσελίδας της Football

0: φέτος, καθώς έχουμε το κρίσιμο παιχνίδι αυτό το Σάββατο, Heidelberg United εναντίον Preston Lions. Ο Γιάννης Αναστασιάδης είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι, πώς είναι η ζωή ενός προπονητή πριν από ένα τελικό. Έχεις αρκετές μέρες να το διαχειριστείς, αλλά δεν ξέρω πώς σε βρίσκουμε τώρα, αγχωμένο, χαλαρό, σε σκέψεις,
2: ξέρω. Εντάξει, και περνάει σε... Ξέρουμε ότι εντάξει, μπορούμε να κρυφτούμε ότι έχουμε 7 αγωνιστικές να πάρουμε νίκη μέσα στο πρωτάθλημα. Έχουμε 2 νίκες στο κύπελο για να προχωρήσουμε. Αλλά... έχουμε πολλές σκέψεις, ναι. Σκέψεις για το τελικό. Uh-huh. Περιμένουμε όλοι μας, ας πούμε, το staff της ομάδας και οι παίκτες φυσικά, περιμένουμε να έρθει αυτή η πολυπόθητη νίκη που πιστεύω ότι αξίζαμε στα τελευταία παιχνίδια, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω τι μας έχει καταλήψει λίγο η τύχη, αλλά και για να... ας πούμε και μπροστά που είμαστε λίγο ανικανότητα, μπορώ να πω ότι για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, πολλές σκέψεις για να δούμε πού θα βρούμε τη λύση για να κερδίσουμε αυτό το κύπελο που λίγο θα μας δώσει το θάρρος να προχωρήσουμε στα επόμενα 3 παιχνίδια που υπολείπουν για το τελείωμα του πρωταθλήματος.
0: Εγώ θα έλεγα ότι το παιχνίδι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, γιατί το ενδεχόμενο νίκης, που σημαίνει τίτλος, Doherty Cup, την ίδια στιγμή νομίζω ότι θα αναπτερώσει το ηθικό των παικτών για την συνέχεια στο Australia Cup, στο παιχνίδι που θα δοθεί 4-5 βράδια αργότερα, κόντρα στο Larissa Reserve, κόντρα στην Northern Sun Eagles, και μετέπειτα στο NPL, ίσως να δούμε έναν Αλέξανδρο πιο διαφορετικό.
1: Γιατί
0: νομίζω ότι, και αυτό το ξέρεις εσύ πολύ καλά, ότι η ψυχολογία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, και νομίζω ότι εκεί είναι που αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος είναι άρρωστος ψυχολογικά. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, ξέρεις.
2: Ναι, και έχεις κατά κάποιο τρόπο δίκιο, ναι, σίγουρα, και έχουμε κάνει πράγματα σαν ομάδα για να δούμε πού βρίσκονται οι παίκτες στο ψυχολογικό τομέα, και έχουμε μιλήσει με άτομα που είναι ειδικοί σε αυτό το τομέα, να δούμε πού έχει πρόβλημα, έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι παίκτες είναι αφοσιωμένοι, δουλεύουν σκληρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από κανέναν. Καμιά φορά έτσι είναι το παιχνίδι, δεν γυρίζει μπάλα, δεν σε θέλει μπάλα από εδώ, δεν σε θέλει το σφύριγμα από εδώ. Έχουμε και τραυματισμούς που μας έχουν πειράξει, αλλά και εκεί υπάρχουν αρκετοί παίκτες που είναι ντεφορμέ. Να μην το...
0: Δεν είναι κρύβο.
2: Σίγουρα υπάρχουν παίκτες. Ναι, εντάξει, εδώ σίγουρα. Που είναι ντεφορμέ, παίκτες που ήταν κλειδί πέρσι, κλειδιά μάλλον πέρσι. Φέτος όλα τα λάθη που γίνονται μέσα στο γήπεδο την έχουμε πληρώσει άσχημα. Μεταδεχθούμε γκολ, κάναμε ευκαιρίες, από κόρνερ δικό μας δεχτήκαμε γκολ. Διάφορα πράγματα, παιδιά, που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε στο επόμενο παιχνίδι.
0: Σίγουρα.
2: Και για εμάς το επόμενο παιχνίδι, αυτήν την εβδομάδα, το επόμενο παιχνίδι είναι ένας τελικός που πέρσι μας το κλέψανε, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το συμβάν στους παίκτες, να τους λέω ότι μας κλέψουν, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε. Εμείς πρέπει να βρούμε το καλό μας αυτό. Τελείως. Πρέπει να βρούμε το καλό μας αυτό για να μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αν βρεθούμε στην ημέρα μας, δεν μας κερδίζει κανένας. Απολύτως κανένας.
0: Και
2: ελπίζουμε να δεν γίνει αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Την ίδια στιγμή όμως το βάρος, θα έλεγα, είναι ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι είναι ένα παιχνίδι κοντά στην Preston Lions, η οποία δεν ακούγεται σωστά σαν όρος, μισή διά αντίπαλος, δεν θα

0: το έλεγα έτσι, είναι μια αντίπαλος που έχει προκαλέσει, που είναι, είναι εχθρός ουσιαστικά του Αλεξάνδρου, όχι τώρα, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, για πολιτικούς λόγους. Έχουν προκύψει και πολλά θέματα που φαντάζομαι είσαι ενήμερος για τα σεξιστικά και ρατσιστικά πανό που αναρτήθηκαν στον πρόσφατο αγώνα της Preston με την South Melbourne στο Lakeside, και σίγουρα αναμένονται κυρώσεις για την Preston, που είναι μια προκλητική ομάδα που πολλοί από τους φίλους της οπαδούς πηγαίνουν στο γήπεδο ίσως για να ίσως για πολιτικούς λόγους, τέλος πάντων, αναρτώντας συνεχώς τις σημαίες με το έμβλημα του ήλιου της Βεργίνας σε κόκκινο φώτο, και την ίδια στιγμή να προκαλούν κυρίως με αντίπαλες ελληνικές ομάδες. Έχω μια εντύπωση ότι αυτό δίνει ακόμα πιο δύσκολο, είναι πιο δύσκολο το έργο και για σένα, γιατί λες μέσα μου, ρε γαμώτο, πρέπει να το πάρουμε. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, δεδομένου ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο, πέρα από ένα τελικό το Celtic Cup. Δεν ξέρω αν το λαμβάνεις έτσι μέσα σου. Εσύ σαν, και σαν Μακεδόνας γνήσιος καθότι...
1: Εντάξει, εγώ δεν μην το σκέφτομαι. Έτσι σκέφτομαι είναι ότι είναι ένα τελικό που θέλω να το πάρουμε. Τώρα άμα αρχίζω και λέω στους παίκτες, κοίτα, υπάρχει πολιτικό θέμα εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε, γιατί μας κάνουν αυτό, μας κάνουν εκείνο. Αυτό το πράγμα συμβαίνει από τις μέρες που έπαιζα εγώ. Εντάξει, από το 80. 50 χρόνια πάει αυτό τώρα. Από τη στιγμή που δεν έχει κάνει κάτι η Ομοσπονδία, αυτά τα λέει όλα. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς παίζουμε το ποδόσφαιρο, παίζουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα υπάρχει αυτή στη σκέψη, μπορεί κάπως στη σκέψη των παιχτών ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι Έλληνες να καταλάβουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι και ξένοι. Άρα δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί που καταλαβαίνουν είναι η διοίκηση, είναι οι φύλακοι, όλοι αυτοί. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει, είναι ένας αντίπαλος που είναι, θα είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι καλός αντίπαλος, έχουν παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας αυτό. Πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας. Γιατί αυτό που μας έλειπε το πρώτο μήχρονο, το χθεσινό, στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν αυτή η ψυχή, ήταν αυτή να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο πιο σωστά από ό,τι κάναμε στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο ήμασταν λίγο πολύ πιο καλύτεροι. Γιατί αν παίξουμε όπως παίξαμε στο πρώτο μήχρονο, χωρίς να κοντράρουμε τον αντίπαλο, θα πάσουμε τον αγώνα. Τέλειωσε αυτό. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να το φτιάξω αυτό. Και πρέπει, έχω αυτό το έργο να κάνω αυτή την εβδομάδα. Έχουμε τουλάχιστον 5 μέρες για να το φτιάξουμε. Θα κάνουμε 4 προπονήσεις αντί για 3.
0: Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Αν θα είναι πιο ιδιαίτερη αυτή η εβδομάδα στο ρυθμό
1: προπονήσεων. Ναι, θα είναι ιδιαίτερη. Θα είναι ιδιαίτερη για τον λόγο που αυτή τη στιγμή, γιατί έχω πολλές αρκετές εβδομάδες που έχω μειώσει τις προπονήσεις, γιατί ξέρω ότι πέρσι πολλοί παίχτες κάνανε όλο το πρωτάθλημα, όλα τα κύπελα που παίξανε, όπως ο Λεσιώτης, ο Κόλινς, ο Λέτλιν, ο Σόζα, όλοι αυτοί παίξανε
0: το
1: 48 αγώνες πέρσι. Το μάξιμο. Και φέτος το ίδιο συμβαίνει. Και ξέρω ότι έχουν κουραστεί. Δείχνουν τα παιδιά κουρασμένα, ενώ όταν το δείχνουν δεν το λένε ή δεν φαίνονται ότι είναι κουρασμένα, αλλά όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, χωρίς να το καταλάβεις, ασυνείδητα, εντάξει, είσαι κουρασμένος. Δεν το καταλαβαίνεις όμως. Είναι ένα πράγμα παράξενο, όπως είναι ψυχολογικό. Γι' αυτό είμαστε πολύ κοντά στους παίκτες, προσπαθούμε να τους εμψυχώσουμε κάθε φορά. Όποιος έχω και τραυματισμούς και που, ας πούμε, θα μπορούσε να λείψει έναν αγώνα, ο Λεσιώτης. Τώρα εξάρι, δεν έχουμε έτσι καθαρό ένα εξάρι. Έχω τον Μουρδοκούτα που είναι και εξάρι, αλλά είναι και center back. Είναι και ο Ραμζόμσκι που είναι και αυτός εξάρι και δεξιού back. Αλλά δεν είναι Λεσιώτης. Το λέμε και έτσι. Ο Λεσιώτης είναι κλειδί, παίκτης, αλλά είναι κουρασμένο το παιδί. Κουρασμένο και δεν μας δίνει το καλύτερο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε για να μπορούμε για να το παιδί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχουμε και εμείς. Και αυτός, για τον αυτό του, έτσι, ναι. για τον αυτό του. Γι' αυτός έχει απαιτήσει από τον αυτό του.
0: Ξέρεις, στο έχω ξαναρωτήσει και αμέσως μετά έχει ο Νίκος τις ερωτήσεις να σου απευθύνει. Απλά ρωτάω εγώ ακόμα, ότι σε έχω ξαναρωτήσει και μου έχεις πει ότι δεν πιστεύεις ότι αυτό ίσως να έχει παίξει ρόλο. Αλλά εγώ όμως κάθομαι και σκέφτομαι ότι το βιολογικό ρολόι ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή δεν είναι για 48 παιχνίδια. Δεν είχε 48.
1: Όχι.
0: Και εσύ τώρα που έχεις παίξει ποδόσφαιρο και πήξες επαγγελματίας, εντάξει, και σε πιο ισχυρό πρωτάθλημα, το γνωρίζεις πολύ καλά ότι η διαφορά των 34 αγώνων, που είναι ο μέσος όρος ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, έχει τεράστια διαφορά με το 34 με το 48. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχει παίξει, είχε αρνητικό αντίκτυπο στην φετινή χρονιά. Και νομίζω ότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οι παίχτες σε αυτόν τον αριθμό αγώνων και την υπερπροσπάθεια που έδωσαν
2: στη φόρτωση αυτή.
1: Ναι, όσο συμφωνώ μαζί σου, και γι' αυτό πήραμε παίχτες αρκετούς φέτος, γιατί έχω 21 παίχτες στη διάθεσή μου. Εντάξει, αλλά έχω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 4 τραυματίες. Δηλαδή και παίχτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Λεσιώτη ή τον Κόλινς. Ας πούμε, Μουρδικούτα τον πήρα σαν center back για να βοηθήσει τους δύο πίσω. Γιατί τα παιδιά αυτά τα δύο που έχουν παίξει όλους τους αγώνες, ο Κόλινς και ο Λέτλιν. Είχαμε πάρει έναν center back, αλλά δεν μας έκανε. Δεν μας βγήκε. Αυτό συμβαίνει όμως. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, ότι παίρνεις ένα παίκτη και δεν σου βγαίνει. Δεν μας βγήκε και τελικά έρθει το παιδί.
0: Δεν είναι πολλή φορά.
1: Πήρα ένα δεξί back και δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει το παιδί. Έχει πρόβλημα στους προσαγωγούς και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα αυτή την εβδομάδα μπαίνει για πρώτη φορά στην προπόνηση μετά από 10 εβδομάδες. Κατάλαβες. Δηλαδή μας έχουν ενοχλήσει γιατί εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι αυτοί έχουν παίξει όλους τους αγώνες και θέλουν ξεκούραση. Σίγουρα θέλουν ξεκούραση. Αλλά δεν είχα παίξει να τους να μπουν μέσα να κάνουν, γιατί είχα τραυματισμό σε παίχτες σε θέσεις κλειδιά. Και γι' αυτό τα παιδιά έχουν κατά κάποιο τρόπο, όπως είπες, ψυχολογικά έχουν κουραστεί.
2: Γιάννη, έχεις πει ότι εντάξει, οι παίχτες ίσως χρειάζονται λίγο ξεκούραση για να σε μια εβδομάδα, κρίσιμη εβδομάδα ενόψη ενός μεγάλου τελικού, οι τέσσερις προπονήσεις φαντάζομαι θα είναι και ας πούμε χαρακτήρα ανάλυσης και ελαφρύς προπόνησης. Δεν νομίζω να είναι δηλαδή βαρύ
0: προπονητικό
2: πρόγραμμα.
1: Όχι, δεν θα είναι. Νομίζω ότι την Πέμπτη και Παρασκευή που θα κάνουν προπονήσεις, κάνουν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Είναι Πέμπτη Παρασκευή, είναι μόνο ανάλυση. Δεν έχει τίποτα. Είναι πώς θα παίξουν οι αντίπαλοι ομάδες κλπ. Αύριο θα είναι μια. Ήθελα πώς. Την είχα ρεπό την ημέρα για την αυριανή, αλλά ήθελα να είμαι κοντά στους παίκτες. Γι' αυτό τους φωνάζω μέσα.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Κοντά τους, και την Τρίτη είναι κανονική προπόνηση. Να
2: κάνω μια ερώτηση, Γιάννη. Έχουμε δει ότι. Από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση περί Ασιατικού Champions League, η ομάδα δεν έχει πάρει, ας πούμε, νίκες εκτός από το θεσμό του κυπέλου. Σε πρωτάθλημα δεν έχει πάρει νίκες. Μήπως, κάνω μια ερώτηση, μήπως επηρέασε ψυχολογικά τους παίχτες αυτή η απόφαση, και εάν ναι, πώς μπορεί, ας πούμε, εσύ και το προπονητικό team να το αναποδογυρίσεις, ας πούμε, αυτή την ψυχολογία, να είναι έτοιμη εν όψη, ας πούμε, μιας δύσκολης συνέχειας τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο?
1: Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά από αυτή την απόφαση που μας βγήκε, σίγουρα οι παίκτες είχαν ένα πολύ μεγάλο χάει, ας πούμε, ξέραν ότι γιατί μας είχαν πει ότι θα είμαστε στην Ασία και τα λοιπά, τα παιδιά ήταν έτοιμα για να μπορούν να παίξουν σε κάτι, ένα όνειρο για αυτούς στην Ασία, και μετά μας ήρθε το μπαμ ότι δεν θα είμαστε μέσα. Πιστεύω ότι ακράδαντα ότι επηρέασε πολύ τους παίκτες, γιατί ήταν τόσο ενθουσιασμένοι ότι θα γινόταν, γιατί μας είχαν πει ότι θα γίνει. Όταν μας είπανε μπορεί, μας είπανε θα γίνει. Θα γίνει το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και τελικά μας πήρανε το πάτωμα από κάτω μας, κατάλαβες, με αυτό που μας έκαναν. Σίγουρα επηρέασε. Δεν υπάρχει περίπτωση. αυτό που κάνουμε εμείς σαν, σαν προπονητικό team και νομίζω και η διοίκηση, που προσπαθούμε να τους, να τους πούμε ότι από αυτή την υπόθεση θα λάβουμε κάποιο, πώς να σου το πω, κάποιο πράγμα από την Ομοσπονδία για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, προσπαθούμε, δουλεύουμε για, ας πούμε, να είμαστε, να πούμε, κατευθείαν στους 32 του FA Cup. Ή να είμαστε στο Australian Championships κατευθείαν μέσα, χωρίς να πρέπει να, να κάνουμε παιχνίδια προκριματικά κτλ.
2: Δηλαδή σαν ένα compensation.
1: Κάπως ένα compensation, και φυσικά νομίζω ένα χρηματικό ποσό, δεν ξέρω πόσο είναι, γιατί να πούμε την αλήθεια ότι η διοίκηση δούλεψε πολλούς μήνες για όλα τα βιβλία, τα χαρτιά που θέλανε η Ασία και τα λοιπά και η Ομοσπονδία. Κάνανε πολλή δουλειά και στο τέλος μας έκανε αυτό που μας κάνανε. Άρα από αυτή την, προσπαθούμε έτσι λίγο να μειώσουμε την απογοήτευση, ας πούμε ότι κοίτα, του χρόνου θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά περιμένουμε ακόμα από την Ομοσπονδία να μας πει τι θα κάνει. Είναι ενοχλητικό για μένα πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια ανίκανη Ομοσπονδία που δεν προσπαθεί τουλάχιστον να βάλει τα πράγματα σωστά. Γιατί δούλεψε πολύ εραστεχνικά με αυτό που έκανε, χωρίς να ξέρει αυτό το
0: κανονισμό.
1: Αυτός ο νόμος που ισχύει, δεν το ήξερα να μας το πει από την αρχή και μας το βρήκαν στην τελευταία στιγμή. Ούτε τελευταία στιγμή, δώσαμε εμείς τα χάρτια και μετά μας το λένε. Δηλαδή ακόμα αυτό, όταν το σκεφτείς, λες, ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τους νόμους. Είναι απίστευτο πράγμα. Απίστευτο.
2: Και νομίζω αυτή τη στιγμή, Γιάννη, εάν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν έχουν και, ας πούμε, τα καταλληλότερα, ας πούμε, τα άτομα για να ανταπεξέλθουν, ας πούμε, στις διοργανώσεις Australian Championship, μια Australia Cup. Υπάρχουν, ας πούμε, λειψά άτομα στην Football Australia.
1: Δεν ξέρω, περιμένουμε από την Heather Garriott να μας πει τι θα κάνει. Αυτή νομίζω είναι η επικοινωνία ο πρόεδρος μας μαζί με αυτήν, και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί χρειαζόμαστε καθορό πλάνο, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς σαν ομάδα, σαν κλαμπ του χρόνου, να δούμε τι θα κάνουμε, κατάλαβες. Γιατί νομίζω πρέπει να είναι σωστή η Ομοσπονδία και να μας δώσει αυτό που θέλουν. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αυτό που κάνανε ήταν απίστευτο πράγμα. Δηλαδή το τρομερό πράγμα. Δηλαδή, δεν το έχω δει πουθενά αλλού και σε καμιά άλλη Ομοσπονδία σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, δικό τους λάθος, οπότε
0: εντάξει. Και ουσιαστικά, δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι, απλά, ρε παιδί μου, όλα ξεκίνησαν από λάθος εκτίμηση της Football Australia, και αυτό μάλιστα είχε αρχίσει να διαρρέει πολύ πιο νωρίς, πριν δηλαδή η Newcastle στεφθεί πρωταθλήτρια κανονικής περίοδου στο A-League. Είχε ανακοινωθεί ότι υπάρχει.
2: Ναι, είχε βγάλει ανακοίνωση. Και μετά,
0: και μετά το ανακοίνωσαν και φυσικά και κάποια sports sites στο ίντερνετ. Και βέβαια ο Αλέξανδρος μετά, όταν είδε όλη αυτή την πιθανότητα, κάτι πολύ σπουδαίο για το κλαμπ, νομίζω ότι αυτό είχε αντίκτυπο και οικονομικά στον Αλέξανδρο.
2: Ναι.
0: Γιατί έγιναν κάποια έξοδα.
2: Έγιναν κάποια έξοδα. Να κάνω μια ερώτηση, Γιάννη, τώρα πώς, γιατί βλέπουμε ότι ίσως είδαμε μια καλύτερη εικόνα από την ομάδα σου στο δεύτερο ημίχρονο, στο χθεσινό παιχνίδι. Ένα κακό ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο, πάρα από μια τραγικά λάθη, ας πούμε, από την ομάδα, ενώ είδαμε ότι ανταποκρίθηκαν οι παίχτες, ανέβασαν ρυθμούς, ασκούσαν πίεση. Πώς το αντιμετωπίζεις το παιχνίδι ή πώς αλλάζεις, ας πούμε, το ηθικό των παιχτών για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση του Σαββάτου?
1: Κατάλαβα. Κοίτα, τους έχω πει ότι όταν παίζεις μπάλα, όταν παίζεις ποδόσφαιρο παγκοσμίως, οι παίχτες παίζουν για δύο πράγματα. Επαγγελματικά παίζουν για το χρήμα, για να ζήσουν, γιατί είναι το επάγγελμά τους. Ναι. Αλλά δεύτερο και πιο σημαντικό για μένα είναι τίτλους. Είναι τι κύπελα θα σηκώσεις. Όταν θα τελειώσεις την καριέρα σου, εντάξει, μπορείς να έχεις 100 εκατομμύρια μέσα στην τράπεζα, αλλά δεν έχεις ένα τίτλο να σηκώσεις, ένα κύπελο που να σηκώσεις, κάτι λείπει. Γι' αυτό τους λέω τους παίκτες ότι είναι παίζεις μπάλα για να σηκώσεις τίτλους, για να σηκώσεις silverware που λέμε στα αγγλικά, γι' αυτό παίζεις μπάλα. Εντάξει, δεν παίζεις μπάλα αν θέλεις για χόμπι, πάνε παίξεις κάπου αλλού στο πάρκο. Αλλά εδώ παίζουμε για τίτλους, παίζουμε για κύπελα, και αυτό είναι ένα κύπελο που για εσάς, για τους παίκτες σου λέω, ότι είναι, θα το έχετε ιστορικό, θα είναι ιστορικό. Ναι. Θα το έχετε για πάντα.
0: Σωστό.
1: Τα πάντα θα πούνε ότι το 2026 και η ομάδα του Αλεξάνδρου κέρδισε το Ντόκινγκ Καπ, το δεύτερο Ντόκινγκ Καπ στην ιστορία του Αλεξάνδρου.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι κάπως αυτό το motivation που δίνουμε στους παίκτες, για να καταλάβουν ότι όντως για κάτι παίζεται για κάτι. Ό,τι είναι, δεν παίζεται για να περάσει η ώρα.
2: Ναι.
1: Είναι να περάσει, να κερδίσετε κύπελα, και γι' αυτό παίζουμε μπάλα.
2: Ναι. Τώρα ποδοσφαιρικά είδαμε στις δύο αναμετρήσεις με την Preston από μία νίκη η κάθε ομάδα και τα δύο παιχνίδια και οι δύο νίκες εκτός έδρας. Ποδοσφαιρικά πώς το αντιμετωπίζεις το παιχνίδι αυτό με την Preston το ερχόμενο Σάββατο? Ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε όλους τους τομείς, χωρίς λάθη, γιατί άμα κάνεις λάθος αυτοί θα σε τιμωρήσουν.
2: Ναι.
1: Έχουν κάποια πράγματα που ξέρουμε ότι είναι λίγο αδύνατοι σε μερικές σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού τους.
2: Ναι.
1: Το ξέρουμε, θα αντιμετωπίσουν αυτό ανάλογα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, όλες τις κόντες να και τα 50-50 να τα κερδίζουμε εμείς, και νομίζω αυτό που έγινε χθες θα το έχουν καταλάβει, γιατί το μιλήσαμε με έτσι δυνατό τρόπο στο ημίχρονο, μίλησαν τους παίκτες και το καταλάβουν ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει πίσω, δεν μπορείς να πας πίσω, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Πρέπει να πας δυνατά πάνω στην μπάλα, να είμαστε σκληροί, να είμαστε δυνατοί, όλοι μια γροθιά για να πάρουν την νίκη. Τώρα το παιχνίδι μας το ξέρουμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, αυτό που ξέρουμε. Φυσικά από τις γραμμές μπορεί να αλλάξω και το σύστημα, δεν ξέρουμε. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Αυτό θα το δούμε τώρα αυτή τη διάρκεια, αυτή την εβδομάδα. Έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στους παίκτες και έχω εμπιστοσύνη ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο του μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Okay. Και τελικά, Γιάννη, φαντάζομαι θα έχει πάρα πολύ η προέλευση κόσμου στο Lakeside Stadium. Τι μήνυμα θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο, τους ποδοσφαιρόφιλους και στους φίλους του Αλεξάνδρου για το παιχνίδι τελικού?
1: Ναι. Πέρσι έδειξε τη δύναμη των φιλάθλων του Αλεξάνδρου χθες δύο φορές, πέρσι.
2: Ναι.
1: Δύο φορές από τους τελικούς. Θέλουμε να φτούμε και την τρίτη φορά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και έχουμε και μια σε άλλα, άλλα θα γίνουν, σε άλλους τελικούς. Ξέρουμε τι δύναμη και τι ενέργεια μας δίνουν οι φιλάθλοι μας. Δείξανε το βροντορό παρόν πέρσι και θέλουν να μας το δείξουν πάλι αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για όλους, για διάφορους λόγους, εντάξει, αλλά εμείς το βλέπουμε ποδοσφαιρικά, άλλοι το λένε αλλιώς. Θέλω να έρθουν στο γήπεδο, να υποστήριξουν την ομάδα, τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ξέρουμε φέτος λίγο τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως θέλαμε, αλλά είμαστε ακόμα σε όλα μέσα. Είμαστε στην Εξάδα, είμαστε στο τελικό του Ντόκινγκ Καπ, είμαστε και στους 16 του FI Cup που ευελπιστούμε να πούμε και στο πρώτο τελικά. Όλα είμαστε μέσα. Αλλά χωρίς κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε κόσμο. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους ξέρουμε ότι είναι δυνατοί και ο Αλέξανδρος έχει μια πολύ ιστορική ομάδα και εύχομαι την άλλη εβδομάδα να δώσουν το βροντερό παρόν όπως κάναν στους δύο πρώοι τελικούς πέρσι.
2: Ναι. Οπότε καλούμε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και όλους τους φίλους του Αλεξάνδρου αυτό το Σάββατο στις 2.30 ώρα στο Lakeside Stadium να δώσουν το βροντερό παρόν, να υποστηρίξουν την ομάδα του Αλεξάνδρου, μια ελληνική ομάδα εναντίον της Preston, που όπως ανέφερες Γιάννη, σε περίπτωση νίκης θα είναι η δεύτερη κατάκτηση Ντόκινγκ Καπ για την ομάδα του Αλεξάνδρου μετά από το 2017. Δεν ξέρω, Αλέκο, αν έχεις άλλη ερώτηση?
0: Όχι,
2: για τον
0: Γιάννη. Και εγώ να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Εγώ απλά θα πω κάτι, επειδή ίσως στέκομαι σε αυτό, ότι ρε παιδί μου είναι ένα επιπλέον άγχος και βαρύτητα, γιατί είναι ένας τελικός και ένας τελικός απέναντι στην Πρέστον. Δώστε την προσπάθεια, δώστε τον καλύτερο εαυτό και αρνητικό να το αποτέλεσμα να μην πτωείστε και να συνεχίσετε την, γιατί σίγουρα ο Αλέξανδρος μετά θα έχει στο δρόμο του άλλα πράγματα να δει και όλα δείχνουν ότι η Melbourne City ίσως να είναι αντίπαλος στα προημιτελικά. Είναι καλό να μην προδιαγράφουμε πριν παιχτούν τα παιχνίδια της φάσης των 16, αλλά όλα δείχνουν ότι η Melbourne City,
2: γιατί έχει μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί έχει τελικό Dockery Cup και έχεις και το και αγώνα κυπέλου, Αυστραλινού κυπέλου την Τετάρτη στο Ironbark Field σε ένα γήπεδο που το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Γιάννη.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω καλά, γιατί δεν ήμουν τότε εκεί.
2: Α, δεν ήσουν τότε.
1: Ναι, δεν ήμουν τότε που στο United, αλλά έχω πάει. Ναι. Είναι πολύ μακριά, αλλά είναι ένα καλό γήπεδο και εύχομαι να γίνει ένας δυνατός αγώνας με τον North Sunshine. Αλλά είχε μια καυτή εβδομάδα. Όπως είπες, έχουμε τελικό, αυτό το κύπελο και μετά το Hume το άλλο Σάββατο στο γήπεδο μας 3 ώρα.
2: Ναι.
1: Το έχουμε αλλάξει από Παρασκευή Σάββατο. Άρα χρειαζόμαστε δυνάμεις και ο κόσμος μας δίνει αυτή τη δύναμη. Και βοήθεια από τον Θεό.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερα και σε εσένα και στην ομάδα του Αλεξάνδρου. Μακάρι να μας κάνετε και τους φίλους του Αλεξάνδρου αλλά και την ελληνική παροικία περήφανη αυτό το Σάββατο στο τελικό του Dockery Cup. Γιάννη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε που βγήκες εδώ στην συχνότητα του ρυθμού και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γιάννης Αναστασιάδης, λοιπόν, ψύχραιμος πιστεύω. Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Ας ευχηθούμε ότι θα έχει ευτυχή κατάληξη και ο Αλέξανδρος θα ζει και θα βαζιλεύει.
2: Μακάρι.
0: Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα.
2: Πάμε σε διαφημιστικά.
0: Με 24 κίνηση.
2: Έγινε.
3: Το πρόγραμμα Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M80 Ring Road, με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Το Eastern Freeway θα είναι κλειστό κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις, ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
4: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σήμερα αλφάδι. Είμαστε στην ώρα μας. Στο ραντεβού όπως δεν έχει ξαναγίνει για καιρό. Ο Κώστας μάλλον θα κουνιέται.
1: Μακάρι να είναι καλό σημάδι για ενόψη τελικού Ντόκερ Καπ το Σάββατο.
0: Τον έχουμε στη γραμμή και τον καλωσορίζουμε.
2: Θα σκίσω έφεση, θα το πάω στο ΒΑΡ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Ναι. Τώρα πήγε και 30. Τώρα πήγε και 30.
2: Κλείνω και κάλεσέ με σε 5 λεπτά. Έτσι,
0: λοιπόν, σήμερα το πετύχαμε.
2: Και καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν. Υπάρχουν πολλά θέματα. Μετά το μιλάγαμε την περασμένη εβδομάδα για Τσιόλη, βέβαια φαινόταν ότι
1: ναι,
0: ο Καρέτσας θα πάει στην
1: ενώ είχαμε και άλλη μεταγραφή.
0: Αλλά επιβεβαιώθηκε και αυτό μας γεμίζει χαρά, γιατί εντάξει, πλέον θα έχουμε η Εθνική μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρω πότε ξανά, είχε παίχτες βασικούς που να παίζουν, μάλλον να παίζουν μάλλον σε τόσο μεγάλα κλάμπς. Δηλαδή δεν μιλάει για ένα και δύο. Και με τον Παυλίδη κάτι έγινε. Έβλεπα, πέτυχε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι. Κάπου το είδα αυτό.
2: Ναι, για τον Παυλίδη, ναι. Λοιπόν, πρώτα να πω την καλησπέρα μου για ακόμα μια φορά και σε όλους όσους μας ακούνε και σε εσάς τους δυο βεβαίως. Εντάξει, Αλέκο και Νίκο, μιλάμε για διαφορετικές εποχές βέβαια, αλλά αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι σίγουρα πολύ θετικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι να ανοίγουν τα φτερά τους εκτός Ελλάδος και να φεύγουν από μια ομάδα, από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να μεταγράφονται σε κάποιο άλλο. Στην περίπτωση του Τζόλι, μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε ότι έκανε κάποια φαινομενικά βήματα πίσω στην καριέρα του, δηλαδή ξεκίνησε από την Αγγλία, την Norwich, γύρισε ας πούμε δανεικός, αγωνίστηκε σε κάποια άλλα πρωταθλήματα στην Γερμανία, στο Βέλγιο, βέβαια στο Βέλγιο ξανά. Πέρυσι και παίκτης της χρονιάς αναδείχθηκε, αλλά έκανε και πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Η ουσία είναι ότι πλέον συνεχίζει με την φανέλα της Arsenal, αλλά έχει πολύ καλές προοπτικές. Αγωνίστηκε σε φιλικό παιχνίδι όπου σκόραρε κιόλας. Και οι Άγγλοι που συνήθως δεν τους έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους σχόλια, άρχισαν σχόλια του τύπου ότι τι χρειαζόμαστε τον Βινίσιους πλέον όταν έχουμε στην ενδεκάδα μας ή όταν έχουμε στην Arsenal τον Τζόλι. Αναφέρουμε στο Βινίσιους γιατί υπάρχει αυτός ο θόρυβος και η αβεβαιότητα ότι από τη στιγμή που δεν υπογράφει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Ρεάλ του έχει δώσει τελεσίγραφο ότι η υπογράφηση σε δίνουμε σε κάποια άλλη ομάδα, ότι η Arsenal παρακολουθεί την περίπτωσή του. Αλλά η ουσία, για να επανέλθουμε στην περίπτωση του Τζόλι, είναι ότι αγωνίστηκε σε φιλικό με την Ισπανική Τζιρόνα, αγωνίστηκε βασικός, κόραρε, έχει όλες τις προϋποθέσεις και εφόσον έδωσε τόσα χρήματα η Arsenal, φαίνεται ότι πιστεύει στον παίκτη Τζόλι και στο ταλέντο του. Δεν λέμε εμείς ότι θα πάρει τη φανέλα βασικού και θα την πάρει σπίτι του όπως λέμε στα ελληνικά, αλλά είναι τόσο πολλά από τα παιχνίδια της Arsenal, είτε μιλάμε για αγγλικό πρωτάθλημα, είτε μιλάμε για League Cup, για κύπελο, για κύπελα Ευρώπης, που θα έχει σίγουρα πολλές ευκαιρίες να αγωνιστεί. Μακάρι το παιδί, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να πετύχει. Και κοντά σε αυτό να πούμε και για τον Κουλιαράκη, ο οποίος πλέον
1: θα είναι.
2: Ναι, είναι και αυτός κάτοικος Ρώμης πλέον για τα επόμενα χρόνια. Η Wolfsburg υποβιβάστηκε στην Zweite Liga, έπρεπε να κάνει αναπροσαρμογή των οικονομικών της, πλέον δεν μπορούσε να κρατήσει παίκτες με υψηλά συμβόλαια και ανοίγω παρένθεση, εκμεταλλεύτηκε και η άκρη περίπτωση αυτή και απέκτησε διεθνή Κροάτη, τον Μέγερ από τη Wolfsburg. Κλείνω την παρένθεση, ο Κουλιαράκης λοιπόν για τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι κάτοικος Μιλάνου, κάτοικος Ρώμης, θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρώμα, 16,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου το κόστος μεταγραφής. Και δημιουργεί και μια παράδοση, όπως και η Arsenal, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει, αλλά αν δεν το είχα πει το λέω τώρα, ότι έχει επενδύσει σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η Arsenal στο παρελθόν είχε επενδύσει σε ποδοσφαιριστές όπως τον Ταυλαρίδη, όπως τον Παπασταθόπουλο, τον Μαυροπάνο, τώρα τον Τζόλι. Έτσι και η Ρώμα συνεχίζει μια παράδοση με κεντρικούς αμυντικούς. Τραϊανός Δέλλας, Κώστας Μανολάς και τώρα για τα επόμενα χρόνια ο συνονόματος ο Κουλιαράκης και αυτός θα αγωνίζεται για τα επόμενα χρόνια με τη φανέλα ή θα βρει, είναι κάτοικος της αιώνιας πόλης. Το τρίο, ας το πούμε έτσι, το συμπληρώνει αυτή την εβδομάδα το τέλος της υπόθεσης Καρέτσα, ο οποίος για τα επόμενα 5 χρόνια και αυτός θα είναι κάτοικος ή θα είναι παίκτης της ομάδας της Μπορούσια, της Μπορούσια Ντόρτμουντ, 35 πιθανόν και 40 εκατομμύρια με κάποια μπόνους μπορεί να φτάσει στο κόστος μεταγραφής. Πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Να κάνει τα παιδιά να πάνε καλά. Πρώτα και πρώτα για τους εαυτούς τους, για τις οικογένειές τους για τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται και βεβαίως για την Ελλάδα. Κοντά σε αυτά βέβαια είχαμε και ένα αρνητικό θέμα με το Τσιμίκα. Παρότι είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε αγωνιστεί σε παιχνίδι της Λίβερπουλ και φόρεσε και το περιβραχιόνι του αρχηγού που είναι τιμή μεγάλη, τώρα υπήρξε κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα ζημιώσει την εικόνα του ή τι ποιο θα είναι το μέλλον του στο Anfield. Σε κάποιο φιλικό παιχνίδι με την Wrexham υπήρξε κάποιο επεισόδιο με τον Ούγγρο τον Σόμποσλαϊ και με τον Jones, τον Άγγλο Jones, και φαίνεται, δείχνει η κάμερα ότι ο Τσιμίκας πετάει το περιβραχιόνιο. Κάτι το οποίο δυστυχώς πολλοί δεν έχουν καταλάβει, δεν θέλουν να καταλάβουν ότι πολλώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού είναι τεράστια τιμή για, για έναν παίκτη και πρέπει να το σέβονται αυτό, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει, από το αν έχει δίκιο ή άδικο. Εμείς εδώ δεν κρίνουμε και δεν ξέρουμε και δεν θα κρίνουμε κιόλας το, αν, το τι έγινε. Με βάση κάποια αγγλικά δημοσιεύματα υπήρξε μια, ας το πούμε έτσι, λογομαχία του, του Σόμποσλαϊ με τον Jones, γιατί ο Σόμποσλαϊ έδωσε το περιβραχιόνι στο Τσιμίκα. Ο Τζόνς διαμαρτυρήθηκε, κάτι προφανώς θα υπόθηκε και πάνω στα νεύρα του ο Τσιμίκας πέταξε στον αγωνιστικό χώρο το περιβραχιόνιο. Δεν έχω διαβάσει κάτι για το ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης, αν θα τιμωρηθεί ο παίκτης, αν θα μείνει, αν δεν θα μείνει, δεν ξέρουμε το ποιο θα είναι το μέλλον του Τσιμίκα. Υπάρχει βέβαια γενικώς μια αβεβαιότητα, διότι και πέρυσι αγωνιζόταν ως δανεικός. Θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή, ίσως υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε σχετικά με την υπόθεση του Τσιμίκα. Τώρα αν θέλετε να σχολιάσω, γιατί κάτι άκουσα για το Στέλιο που έλεγε για τη FIFA, μπορούμε να πούμε, να ανοίξουμε ένα παραθυράκι και να πούμε για το τι συμβαίνει στο μαγικό κόσμο της FIFA. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, μιλείτε, άκουσα την ακούω, ξέρετε την εκπομπή, την ακούω, οπότε δεν χρειάζομαι να, ας πούμε, να με ενημερώσετε, άκουσα τι είπε ο Στέλιος. Εγώ στη ζωή, παιδιά, έχω μάθει, έχω ένα ρητό εδώ και κάποια χρόνια, το οποίο ρητό είναι το εξής. Δεν πιστεύω τα πάντα, αλλά δεν αποκλείω και τίποτα. Τώρα γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό διότι η αλήθεια είναι ότι η FIFA δεν επιτρέπει πλέον να αναρτώνται στα γήπεδα πανό τα οποία έχουν περιεχόμενο πολιτικό. Και η FIFA βέβαια το γνώριζε ότι το παιχνίδι αυτό της Αγγλίας με, με την Αργεντινή ήταν ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, ψηλού κινδύνου λόγω των Falklands, που το, το ονομάζουν οι Άγγλοι, τα νησιά Μαλβίνας τα ονομάζουν οι Αργεντίνοι. Υπήρξε ως γνωστόν αυτή η επέμβαση των Βρετανών στη δεκαετία του 80. Τα νησιά αυτά οι Αργεντίνοι ισχυρίζονται είναι δικά τους. Οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι είναι Βρετανική απικία. Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε να πάρουμε θέση ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Απλά επισημαίνουμε το γεγονός. Με βάση τους κανονισμούς λοιπόν της FIFA, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή υπήρχε, έχει βάση αυτό που λέει ο Στέλης. Δηλαδή ότι υπάρχει κανονισμός που προβλέπει τιμωρία ομάδων. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι εδώ δεν είναι μόνο η ομάδα, δηλαδή αγωνίστηκε η Αγγλία και η Αργεντινή και υπήρξε ένα πανό σε κάποια γωνιά του γηπέδου. Το θέμα είναι ότι το πανό αυτό το πήραν και οι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές και στους πανηγυρισμούς συμμετείχαν και το κρατούσαν. Ναι. Οπότε το θέμα περνάει πλέον σε άλλη διάσταση. Δεν είναι απλά ότι πίσω από την αιστεία της Αγγλίας π.χ. υπήρξε ένα πανό που έγραφε αυτό το οποίο έγραφε. Υπήρξε και συνέχεια. Τέλος πάντων, τώρα το αν συζητήθηκε στο παρασκήνιο, αν υπήρξε κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό στα επόμενα χρόνια να βγει κάτι τέτοιο, να βγει αυτή η είδηση ότι υπήρξαν πιέσεις. Εδώ σας έχω πει εγώ και άλλες φορές, εδώ είμαστε για να δίνουμε ειδήσεις, δεν αφήνω μορφή σε κανέναν για να μην παρεξηγηθώ. Εδώ δεν, εγώ προσπαθώ να το διατηρώ το επίπεδο, όχι σε επίπεδο το τι υπόθηκε, αφενιακή συζήτηση υπόθηκε αυτό ή ξέρω εγώ είπε κάποιος στην Αργεντινή και προς Θεού να μην με παρεξηγήσω στο τέλος, δεν λέω τίποτα, δεν λέω ότι αυτά που λέει δεν είναι αλήθεια, μπορεί κάποια στιγμή όλα αυτά να αποδειχθούν. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε εμείς σαν εκπομπή εδώ πέρα και να πούμε ότι ξέρεις έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμείς μένουμε στους κανονισμούς. Υπήρξαν, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την Αργεντινή, αλλά όπως είπα, δεν μπορώ να μην αποκλείσω το γεγονός ή μάλλον δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μετά από μερικά χρόνια μπορεί να βγει κάτι στη φόρα, να το πούμε έτσι, να βγει κάτι στο φως που να δείχνει ότι όντως κάτι τέτοιο υπόθηκε. Τέτοια πράγματα είναι πολύ νωρίς, παιδιά, για να βγουν στη φόρα. Θα πρέπει να περάσουν μερικά χρόνια και αν έχουν γίνει τέτοιου είδους παρασκηνιακές συζητήσεις, δεν βγαίνουν μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα, θα βγουν μετά από αρκετά χρόνια. Όταν και θα έχουν ξεχαστεί κάποια πράγματα από τον πολύ κόσμο. Και αυτά γίνονται για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι τη στιγμή να τα συζητάμε. Η ουσία όμως είναι με τον Ινφαντίνο ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον του στην Προεδρία της FIFA, διότι εκεί που ξεχύλισε το ποτήρι, ας το πούμε έτσι, είναι αυτή η είδηση η οποία βγήκε με την απόφασή του, μάλλον με την πρόθεσή του, να το πω πιο σωστά, να ιδρύσει μια εταιρεία, την FIFA Formula Enterprise, η οποία θα έδινε το δικαίωμα σε ιδιώτες να μπορούν να συμμετέχουν και να έχουν ποσοστά σε διοργανώσεις της FIFA και το παγκόσμιο κύπελλο να μία εξ αυτών, ένα ποσοστό 20-30%. Αυτό στην ουσία αναστάτωσε, ξεσήκωσε τις ομοσπονδίες ανά τον κόσμο, και αυτό που θα σας πω είναι με βάση το τι λέει η Βρετανική Telegraph, η εφημερίδα, ότι υπάρχουν, παρότι ας πούμε οι 43, αν υπάρχουν 43 ψήφοι δυσπιστίας από ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, μπορούν να διώξουν τον Ινφαντίνο. Η πρόθεση αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχει κάτι οριστικό, είναι ότι και οι 55 ομοσπονδίες προτίθενται να ψηφίσουν και να καταθέσουν μάλλον πρόταση δυσπιστίας κατά του Ινφαντίνο. Εδώ βέβαια ο Ινφαντίνο έχει βρει σύμμαχο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά το Κατάρ στέκεται πάντως στην απόφαση αυτή να αποσύρει την πρόθεσή του αυτή ώστε να δημιουργήσει την εταιρεία, που αναφέραμε ότι θα έβαζε μέσα και ιδιώτες να εκμεταλλεύονται διοργανώσεις της FIFA σε ένα ποσοστό 20-30%. Όπως είπαμε, αυτό δεν ξέρουμε το τι μπορεί να αλλάξει. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Ινφαντίνο από ένα σημείο και ύστερα, από το παγκόσμιο κύπελο λίγο πριν, αλλά θα έλεγα και περισσότερο μετά, έχει δεχτεί πολλές κριτικές όσον αφορά την σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ. Βέβαια και αυτό που είχε γίνει με την αποβολή του παίκτη των ΗΠΑ, που τιμωρήθηκε, ξετιμωρήθηκε, ας το πούμε έτσι, απλά ελληνικά. Όλα αυτά και προφανώς κάποια άλλα πράγματα που δεν βγαίνουν στο φως και που δεν γνωρίζουμε, έχουν δημιουργήσει θέματα για το πολιτικό, για το μέλλον του Τζιάνι Ινφαντίνο στην ηγεσία της FIFA. Αυτά όσον αφορά τη FIFA, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς κάτι να πείτε, να σχολιάσετε, ή για αυτά που είπα πιο πριν. Σας ακούω.
0: Όχι να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι γίνονται πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν έχουν βγει στη φόρα ποτέ σε άλλα μουντιάλ τόσες πολλές προκλητικές δηλώσεις ή διάφορα πράγματα να υπονοούμενα, και αυτό εντάξει, με ανησυχεί με την έννοια, παιδί μου, ότι έχω αντιληφθεί ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με λεφτά.
1: Έχει γίνει επιχειρηματικό.
0: Δεν έχει γίνει τώρα, έχει γίνει επιχειρηματικό από τη δεκαετία του 80, αλλά πλέον έχει φτάσει σε σημείο που...
1: Σε σημείο πια...
0: Γιατί αυτό το μου ήταν πριν, πολύ κερδοφόρο, νομίζω. Γιατί πολλοί κόσμοι στα γήπεδα, τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι, και είδαμε ότι και πριν 2 χρόνια γινόταν η συζήτηση στην Ευρώπη για ένα ευρωπαϊκό Super League, τύπου, ξέρεις, ότι μια κλειστή λίγα όπως είναι η Ευρωλίγα για το ποδόσφαιρο. Τελικά είδαμε έντονες αντιδράσεις από όλους τους φιλάθλους
0: και
1: ομοσπονδίες. Δεν ξέρω, λίγο. Ναι.
2: Αυτό τώρα που λες, Νίκο και Αλέκο, επίσης είναι πολύ σωστό και δείχνει και για μένα τη μεγάλη διαφορά το πόσο ενεργός είναι ο οπαδός μιας ομάδας στο ποδόσφαιρο και πόσο στην καταφοσφαίριση. Στην Ευρωλίγκα έγινε αυτό που έγινε, κανείς δεν ασχολήθηκε, έγινε η Ευρωλίγκα. Αν είναι καλή ή κακή η κίνηση αυτή για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν θεωρώ ότι και πολλοί κόσμος ασχολήθηκε, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η πρόθεση και είναι κάτι που δεν έχει σταματήσει, εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα υπάρξει ξανά τέτοια προσπάθεια, γιατί υπάρχουν ομάδες, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, που το πιστεύουν αυτό ακόμα και θα προσπαθήσουν, αν θεωρήσουν ότι είναι σωστός ο χρόνος, να κάνουν κάτι τέτοιο. Όμως είδατε ότι ιδίως και στην Αγγλία θα έλεγα περισσότερο, ότι από τη στιγμή που υπήρξε κάτι τέτοιο ήταν τόσο έντονες οι αντιδράσεις του κόσμου, που έμεινε η σκέψη προς το παρόν, πάντοτε έχει παραμείνει σκέψη και δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά όπως είπαμε, είναι πράγματα τα οποία, αυτά το money talks που λέμε στα ελληνικά και στα αγγλικά, και όλα από εκεί ξεκινάνε και όλα εκεί καταλήγουν.
0: Ναι, αυτό ισχύει εδώ και χρόνια, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό.
1: Και να δώσουμε μια άλλη ενημέρωση, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψη σου, Κώστα, ότι ο 18χρονος Αυστραλός κεντρικός αμυντικός, ο Lucas Harrington, που είχε παίξει στο Μουντιάλ, λέγεται ότι ίσως υπογράψει συμβόλαιο με την Hull City. Η Hull City είναι κοντά σχεδόν στην απόκτηση του παίχτη, του Αυστραλιανού παίχτη από την ομάδα της Colorado Rapids της Αμερικής, για να κάνει, για να ενσηματωθεί με την Hull City στην Premier League της Αγγλίας. Οπότε τις επόμενες 24 ώρες θα μάθουμε εάν ο νεαρός Lucas Harrington θα παίζει στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο English Premier League.
2: Αυτό θα πάει στη Χαλ, θα βρει και τον Τζολάκη εκεί πέρα, οπότε θα έχουν θέσει συμπαίκτες. Δεν το είχα προσέξει, αλλά αφού το βρήκα καλά και το είπες.
1: Ωραία.
2: Πάμε να δούμε. Μου είπε ο Αλέκος, με ρώτησε στο τηλέφωνο, Αλέκο, με ρώτησε για αυτό το παίκτη που θα κάνει το ταξίδι στην Γερμανία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παίκτη από τον Ατρόμητο, ας πούμε έτσι, ας μιλήσουμε λίγο για τα τεκτενόμενα στον ελληνικό χώρο. Είναι ο Κωνσταντίνος Καλανδρίκας ο παίκτης αυτός, ο οποίος, να πω ότι τον ήξερα, θα πω ψέματα. Είναι ένας στόπερ 17 ετών, τον οποίο παρακολουθεί η Μπάγερ και τον παρακολουθεί εδώ και καιρό. Γιατί ξέρετε, ή αν δεν το ξέρει ο κόσμος που δεν πιστεύω να μην το γνωρίζει, καμιά ομάδα δεν πηγαίνει μέσα από ένα παιχνίδι, μετά από ένα παιχνίδι, από έναν μήνα παρακολούθησης αποκτούν ένα παίκτη. Παρακολουθείται συστηματικά, σε όποια πρωταθλήματα και αν αγωνίζεται. Υπάρχουν αυτά τις συνεγόμενες αναφορές, ότι όσον αφορά την πρόοδο, την εξέλιξή του, και εφόσον κρίνουν ότι τηρεί τις προϋποθέσεις, γίνεται λοιπόν μετά η κίνηση. Άρα λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καλανδρίκας, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί σε κάποια εθνική, αν δεν κάνω λάθος, θα αγωνίζεται την Μπάγερ Μονάχου, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι πέρασε από δύο δοκιμαστικά. Αυτό πρώτο έχει γίνει τον Ιανουάριο του 26, όπου για μια εβδομάδα έμεινε εκεί πέρα. Τον Απρίλιο εκλήθη ξανά στο Μόναχο, άφησε άριστες εντυπώσεις, και από τη στιγμή που έγινε αυτό το πράγμα, πλέον θα αγωνίζεται στα... για τα επόμενα χρόνια θα είναι στην ομάδα της Bayern. Τώρα δεν ξέρουμε σε ποια ομάδα θα είναι αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ότι θα καθιερωθεί απευθείας, θα μπει στην πρώτη ομάδα, αλλά είναι παίκτης ο οποίος θα παρακολουθείται, και εφόσον συνεχίσει να αφήνει θετικά δείγματα, είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή να τον δούμε στα επόμενα χρόνια να αγωνίζεται και στην πρώτη ομάδα της Bayern. Είναι γεννημένος του 2009, είχε αγωνιστεί στον Ηρακλή Περιστερίου. Από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι 1,88 ύψος, πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, δεξιοπόδαρος, είναι παίκτης τέλος πάντων ο οποίος ξεχώρισε, και ευχόμαστε και σε αυτόν, όπως και σε όλα τα παιδιά που κάνουν το άλμα αυτό στην καριέρα τους, να τους ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο. Σίγουρα μεγάλη απόφαση, μεγάλο άλμα από τα δεύτερα του Ατρομήτου να πηγαίνεις και να αγωνίζεις σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Γερμανίας και της Ευρώπης βεβαίως, και μακάρι να ευχηθούμε το καλύτερο, να ευχηθούμε το καλύτερο για το παιδί αυτό, να πάνε όλα τα πράγματα όπως τα εύχεται.
0: Okay.
2: Και να επανέλθουμε στην ελληνική πραγματικότητα, διότι πλέον είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση, το έχουμε πει αρκετές φορές, γιατί προηγούμενη εβδομάδα έχουμε τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχαμε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, την άλλη εβδομάδα μπαίνει και ο Ολυμπιακός στο κόλπο, η ΑΕΚ αύριο ή τη Τρίτη το πρωί θα μάθει αντίπαλο για τα play-off του Champions League, θα τα πούμε όλα τώρα όσο γίνεται πιο σύντομα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή του Κωνσταντέλια επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβο, με δύο γκολ που πέτυχε ο Κωνσταντέλιας το 46ο λεπτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, και σε συνδυασμό με την νίκη στο πρώτο παιχνίδι προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Europa League, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Anderlecht, η οποία πέρσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ. Οπότε ένα εμπόδιο τώρα στην πορεία του ΠΑΟΚ για την πρόκριση στους ομίλους, φυσικά κατά πρώτο λόγο, και μετά βεβαίως μάλλον στα play-off και στη συνέχεια στο League Face ή στους ομίλους του Europa League. Οι αγώνες, ο πρώτος αγώνας με τους Βέλγους θα γίνει στην Τούμπα Πέμπτη Παρασκευή πρωί εδώ, στις 4 παρατέταρτο, μία εβδομάδα αργότερα θα γίνει επαναληπτικός στο Βέλγιο. Ενώ ο Παναθηναϊκός το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ότι δυσκολεύτηκε, γιατί το παιχνίδι έληξε 2-2 με την Πάξη. Με την Πάξη, τέλος πάντων, Πάξη διαβάζω ότι προφέρουν στις ελληνικές ιστοσελίδες, οπότε θα ακολουθήσουμε και εμείς το Πάξη. Δύο φορές πίσω βρέθηκε στο σκορ ο Παναθηναϊκός, με 0-1 και 1-2. Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός βέβαια στην Ουγγαρία, οπότε και με ιστοπαλία θα κατάφερε να προκριθεί. Τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85ο λεπτό με τον Ραστ Όντερ, πέρασε στο τρίτο γύρο του Conference. Εκεί θα αναμετρηθεί την Πέμπτη στις 4.30 με τη βουλγάρικη Τσέσκα 1948. Και είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν δύο ομάδες στην Βουλγαρία, είναι η Τσέσκα. Η Τσέσκα, οι ομάδες του Ανατολικού Μπλοκ από τη δεκαετία του 50 και μετά, στηρίζαν να είναι ομάδες της αστυνομίας, ομάδες του στρατού κτλ. Η Τσέσκα ήταν ομάδα της αστυνομίας, συγγνώμη, ομάδα του στρατού, αλλά λόγω κάποιων οικονομικών προβλημάτων υποβιβάστηκε και δημιουργήθηκε καινούργια ομάδα από τους οπαδούς της Τσέσκα, η οποία ονομάστηκε, πήρε το όνομα Τσέσκα 1948 και αυτή τη στιγμή και αυτή βρίσκεται στο, συνεχίζει και πρωταγωνιστεί, θα έλεγα, το βουλγάρικο πρωτάθλημα. Αυτή έτσι είναι η συντομία η ιστορία της ομάδας αυτής, η οποία είναι αντίπαλη, η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού και το επόμενο εμπόδιο στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να μείνει ζωντανός στο ευρωπαϊκό ταξίδι. Γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά, το επαναλαμβάνουμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, δεν έχει το μαξιλαράκι του Europa ή του Conference, θα πρέπει να προκριθεί και στον επόμενο γύρο και στους επόμενους γύρους προκειμένου να βρεθεί στους ομίλους του Conference και να συνεχίσει να αγωνίζεται τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής. Όπως είπα και για τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων, θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το παιχνίδι αυτό είναι την Πέμπτη στις 4 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, 5-8, διορθώστε με αν κάνω λάθος, 5-8 αύριο είναι 3, 4, 5, ναι, άρα Τετάρτη πρέπει να είναι. Ναι, ρίξω μια ματιά γρήγορα στο μερολόγιο, ναι, είναι Τετάρτη πρωί. Τετάρτη πρωί στις 4 με την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Η Νάιμέγγεν βέβαια και Champions League δεν είναι πράγματα που τα συναντάμε τακτικά, γιατί όσοι μέσω στοιχήματος ή όχι μόνο παρακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν θα κατατάσσαμε ποτέ την Νάιμέγγεν στις μεγάλες ομάδες του Ολλανδικού πρωταθλήματος, διότι στην Ολλανδία οι μεγάλες ομάδες είναι 3-4, θα λέγαμε ότι είναι όσοι θα λέγαμε, είναι ο Άγιαξ, είναι η Φέινορντ, είναι η Αϊντχόβεν, αυτές είναι συνήθως οι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Η Νάιμέγγεν είναι μια από τις μεσαίες ομάδες, οι οποίες πέρυσι έκανε την έκπληξη, έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, βρέθηκε σε τρίτη θέση της βαθμολογίας και είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Είναι το εμπόδιο, αν θέλετε να το πείτε, του Ολυμπιακού που πρέπει να περάσει προκειμένου να βρεθεί και αυτός το League Face στους ομίλους, αν θέλετε να το πούμε ελληνικά, του Champions League. Ενώ η ΑΕΚ, όπως είπαμε τη Δευτέρα το βράδυ, τρίτη πρωί εδώ ώρα δική μας, θα μάθει την επόμενη αντίπαλο. Με την ΑΕΚ βέβαια υπήρξε έτσι αυτό το η εναλλαγή συναισθημάτων όσον αφορά το αν θα βρεθεί στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους. Τελικά, χάρη στην Δανέζικη Άρκους, θα βρεθεί στους ισχυρούς του Champions League στην κλήρωση αυτή, διότι η Άρκους κατάφερε να πετύχει κάτι το οποίο δεν γίνεται κάθε μέρα και πρέπει να είναι η πρώτη φορά μάλλον, διότι είχε αγωνιστεί, κατάφερε να αποκλείσει μάλλον την πολωνική Λεχ Πόζναν, είχε ιτηθεί στην 3-0 νομίζω, είχε ιτηθεί 3-0 στην Δανία και κατάφερε η Άρκους να ανατρέψει το παιχνίδι, να πάει στην παράταση στα πέναλτι και τελικά η Άρκους να αποκλείσει την πολωνική Πόζναν, παρότι ας πούμε ήταν ομάδα που είχε μεγάλο μειονέκτημα και ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση πρόκριση. Έτσι λοιπόν, χάρη σε αυτή την πρόκριση, η ΑΕΚ βρίσκεται στους ισχυρούς, θα αντιμετωπίσει μια από τις αυστριακή ΛΑΣΚ, την νορβηγική Viking, τον νικητή του ζευγαριού Τσέλια, τη Σλοβένικη Τσέλια και τη Άραρατ, τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Τσέσκα και τον νικητή του ζευγαριού Άρκους και Σαμπάχ. Στην επόμενη αγωνιστική, στην επόμενη εκπομπή μάλλον θα έλεγα, θα αναφέρουμε το τι έχει γίνει όσον αφορά τις κληρώσεις και τα αποτελέσματα. Γρήγορα δύο ειδήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό και με την ομάδα του Μαρκόπουλου και θα αναφέρω γιατί λέω για τον Μαρκόπουλο. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Παντελίδης σε προπόνηση παίκτης που είχε αποκτηθεί μαζί με τον Τετέι, τραυματίστηκε. Υπέστη κάταγμα και θα χάσει τους επόμενους 6-7 μήνες. Στην ουσία δηλαδή θα χάσει σχεδόν όλη τη χρονιά. Ενώ ο Ελ Αραμπί, αν τον θυμάστε, παίκτης που είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 2019 μέχρι το 2024, μετά από ένα σύντομο πέρασμα στην Κύπρο και στη Γαλλία, θα βρεθεί στα γήπεδα της Super League 2 σε ηλικία 39 ετών. Θα αγωνίζεται για φέτος τουλάχιστον με την ομάδα του Μαρκόπουλου. Αυτά, μόνο μια είδηση έτσι τα πολύ γρήγορα που έχει και πάντα ελληνικό χαρακτήρα, όχι θα έλεγα. Τέλος πάντων, είναι το Super Cup της Πορτογαλίας, αρχίζει ανεπίσημα, επίσημα, όπως θέλετε πείτε το, η αγωνιστική περίοδος και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Super Cup Πορτογαλίας, η Πόρτο επικράτησε της κυπελούχου το Ρένσε που είχε κερδίσει τη Sporting στο τελικό, γι' αυτό ανέφερα το ελληνικό, διότι Sporting έχει τις δύο Έλληνες, Βαγιανίδη και Ιωαννίδη να αγωνίζονται εκεί. Η Πόρτο επικράτησε της το Ρένσε 1-0 και είναι η κυπελούχος, η τροπεούχος, η νικήτρια του Super Cup της Πορτογαλίας. Αυτά παιδιά από μένα.
0: Πλάκα. Τα πρωταθλήματα ξεκινούν, το ψάξα χθες. Στις 14 Αυγούστου έχουμε πρεμιέρα στην Champions της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Και την ίδια περίοδο έχουμε και την La Liga να ξεκινάει. Νομίζω 14. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, δηλαδή.
1: Ναι. Και μια εβδομάδα αργότερα έχουμε ξεκίνημα στην Super League.
0: 23 είναι.
1: 22-23, ναι.
2: 22-23.
1: Yeah, 22-23, ενώ θα προηγηθεί και η προκριματική για, για το ελληνικό κύπελο στις 18.
2: Ναι, και έχουμε το Super Cup.
1: Ναι.
2: Έχουμε και Super Cup στις 12 εκώθη και ξέχασα σε μία ώρα περίπου, πάμε Κοσμοτέ, γιατί παίζει η ΑΕΚ με τον Άγιο Τρίφωνα, με τη Σεν Τρούιντεν, τελευταίο φιλικό. Αυτά.
0: Ο Άγιος Τρίφωνας.
2: Η Σεν Τρούιντεν είναι η Βελγική, Άγιος Τρίφωνας. Ο Άγιος
0: Τρίφωνας.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστούμε.
2: Επίσης.
0: Να σου ευχηθούμε καλό βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και...
2: έτσι.
0: Και τη...
2: καλή εβδομάδα.
0: Για τον Όφη.
2: Καλό μήνα να έχουμε για ακόμα μια φορά.
0: Όφη, πότε μπαίνει στα ευρωπαϊκά? Έχει μπει
2: για τον Όφη δεν έχω κοιτάξει.
0: Έχει μπει στους ομίλους.
2: Ο Όφη είναι... ως νικητής Όφη περίμεθα, όχι, είναι, πρέπει να είναι στους ομίλους αυτή τη στιγμή, για να δούμε λίγο. Νομίζω είναι στους ομίλους του ως κυπελούχος, για να δούμε τώρα. Μπορώ να το ρίξω μια ματιά στα γρήγορα. Αλλά ναι, δεν είδα κάτι για τον Όφη, οπότε για να δω επόμενος αγώνας, όχι, επόμενος αγώνας είναι με την ΑΕΚ. Ναι, δεν νομίζω. Μπορούμε να το δούμε όμως την άλλη εβδομάδα. Αν δεν υπάρχει κάτι για τον Όφη, μπορούμε να το κοιτάξουμε.
0: Ωραία, λοιπόν. Να είσαι καλά, Κώστα. Τα λέμε. Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
0: Και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, τέλειο.
0: Αυτά,
2: καλή
0: λοιπόν.
2: Εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα για ακόμα μια καλό φορά. Μήνα, ναι. Γεια σας και από μένα.
0: Νομίζω φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχηθούμε καλό βράδυ στον κόσμο. Τώρα έχουμε το Σάββατο τον τελικό του Ντοκερτή Καπ. Την ίδια στιγμή έχουμε catch-up παιχνίδια.
1: Ναι, έχουμε catch-up.
0: VPLs και State Leagues.
1: Άμα είναι να τα δώσω γρήγορα. VPL 1, Σάββατο στις 3, έχουμε FC Melbourne Serbia North Geelong. Στην VPL 2, Παρασκευή βράδυ στις 7.30 ώρα στο Shipston Reserve, Bayside Argonautas, Box Hill Pythagoras, στο λιλικό derby της VPL 2. Σάββατο στις 2, Moreland City, Kingston City, στο Campbell Reserve, και την ίδια ώρα Kilo Park, Goulburn Valley Suns. Στις 3 ώρα έχουμε το παιχνίδι Malvern City, Eastern Lions. Στην State League 1, Northwest, έχουμε αυτή την Τρίτη 7.30 ώρα στο Hamath Matildas, Clifton Hill, Laylaw United. Σάββατο στις 3 έχουμε Geelong, Laylaw United και Clifton Hill, West Vale Olympic στο Quarries Park στο κήπεδο. Ενώ στην State League 2 την Κυριακή στις 3 έχουμε Waverley City, North Caulfield, και στην State League 4 έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο στις 5, West Preston Underwaters, Point Cook, στο HLT Ulton, ενώ στις 7 η ώρα το βράδυ στο JC Donoth Reserve, Keon Park, Bell Park. Οπότε αυτά είναι τα catch-up παιχνίδια για τις ομάδες του VPL 1, VPL 2 και State League. Ενδιαφέρον αναμέτρηση για μένα είναι το ελληνικό derby στην VPL 2 Παρασκευή βράδυ, ανάμεσα στην ομάδα των Αργοναυτών και του Πυθαγόρα στο Shipston Reserve, Παρασκευή 7.30 ώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, και εμείς να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου που μας μιλάει για έναν Αύγουστο. Καλό βράδυ, Νίκο μου.
1: Και... καλό βράδυ. Αλέκο, να καλέσουμε ξανά όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, όλους τους Έλληνες, να δώσουν το βροντερά το παρόν στο Lakeside Stadium Σάββατο στις 2.30 ώρα στην μάχη του τελικού κυπέλου το Dockery Cup ανάμεσα στον Αλέξανδρο και την Preston.
0: Να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό σας βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Γεια σας όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το ιξωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

απόψε νύχτα μη ξενερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Γι' αυτό και

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio